ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

92,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5. Κρέτα One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Πώς είστε, τι κάνετε? Είναι πρωινό Τρίτης. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 8 και είμαστε εδώ στο Κρέτα One 102,3. Έχει ζεστούλα. Έχουν έρθει ήδη και τα πρώτα μηνύματα που μας λέτε. Φαίνεται ότι θα είναι ζέστη. Θα δούμε πώς θα πάει ο καιρός. Λένε τα στοιχεία ότι θα είναι, λέει, η πιο ζεστή ημέρα η σημερινή. Αλλά μετά θα έχουμε, λέει, και άλλη πτώση της θερμοκρασίας. Δεν ξέρω τώρα σε ποιους αρέσει αυτό, σε ποιους δεν αρέσει. Εγώ είμαι της δροσιάς. Εδώ θα σας δροσίσουμε με τραγούδια, με επικαιρότητα, με τα νέα. Ο Αντώνης Τσαπίνος είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Ο Μάνος Ρουνάκης έχει μπει στο στούντιο εδώ, ανάβει φώτα, ρυθμίζει τις κάμερες. Καλημέρα, καλημέρα. Και εσείς εδώ με τα δικά σας μηνύματα, kretaone.gr. Εκεί μας ακούτε και μας βλέπετε και στέλνετε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά πολύ, πολύ για την παρουσία σας. Να είστε προσεκτικοί στο δρόμο, εσείς που οδηγείτε. Καλή δουλειά σε εσάς που είστε στο γραφείο, στη δουλειά σας. Φιλιά και σε εσάς που δουλεύετε σε εξωτερικούς χώρους, και πάντα λέω ότι είναι πιο δύσκολη η δική σας δουλειά, αλλά και σε εσάς που έχει ξεκινήσει άδεια και απολαμβάνετε τις διακοπές σας κάπου στην Κρήτη, κάπου αλλού. Και να σας θυμίσω ότι καλοκαίρι σημαίνει Seajets, και θέλετε να περάσετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε Seajets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Ταξιδεύετε με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες και φτάνετε Σαντορίνη σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά. Νάξο σε μόλις 3 ώρες. Πάρο σε 3 ώρες και 35 λεπτά. Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξιδεύετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 περιορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει αγαπημένους προορισμούς, έχει πολλές ομορφιές. Η Seajets το ξέρει και σας κάνει το ταξίδι πιο άνετο, και είναι μαζί μας και αυτό το πρωινό. Σήμερα είναι 28 του Ιούλη και ένα λεπτό τώρα, γιατί με πιάσετε προετοίμαστε, αλλά θα το κάνω γρήγορα. Ξέρω ότι είναι η μεγάλη γιορτή σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη, είναι της Χρυσοβαλάντου. Ναι, Αντώνη. Αντώνη Σαπίνος εδώ ρωτάει. Είναι της, νομίζω δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό. Ναι, ο Ακάκιος λέει Ακακία, Χρυσοβαλάντες, Χρυσοβαλαντία. Και είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της Επατήτηδας. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα. Τι έγινε σαν σήμερα ανά τον κόσμο και τους αιώνες. Πρέπει να τελειώσω και διαφήμιση εδώ της Google, να την κλείσουμε το παραθυράκι. Ναι, έτσι είναι αυτό. Όταν διαβάζεις και δεν έχεις ανοίξει τις σελίδες νωρίτερα. Το 1821 οι σουλιώτες πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Το 1822 έχουμε την καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στο Αγιονόρι Αργολίδος. Το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο με τη Σερβία. Είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1948, μία ημέρα μετά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, και οι αγώνες αυτοί είναι γνωστοί, μάλλον είναι το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων. 1998, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λουιζίδου για τη διευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Εμμανουήλ Ροΐδης, γνωστός λόγιος και συγγραφέας, και ακούστε τώρα, έχει γενέθλια ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, σήμερα. Γεννήθηκε το 1974. Αυτά είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα ανά τον κόσμο και τους αιώνες. Όσον αφορά τώρα την τοπική επικαιρότητα, θα ρίξουμε μια ματιά στα πρώτα θέματα του kretaone.gr. Νέα τραγωδία στην Άσπαλτο, νεκρός 26χρονος δικυκλιστής. Πολιτικό ντόμινο στην Κρήτη, δήμαρχος σε τροχιά βουλής, βουλευτές με το βλέμμα στραμμένο στους δήμους. Συναγερμός νότια του Ηρακλείου, 134 μετανάστες διασώθηκαν σε 2 επιχειρήσεις. Χανιά, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο ιατροδικαστής. Και συντάξεις Αυγούστου, από σήμερα το πρώτο κύμα πληρωμών σε 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχους. Κάποιοι δικαιούχοι ξεκίνησαν να βλέπουν λεφτά στην τσέπη τους από χθες αργά το βράδυ. Να πω βέβαια, γιατί έλεγα Αντώνη για τον καιρό, μισό λεπτό, γιατί νομίζω ότι και σήμερα θα έχουμε αέριδες, γιατί είναι και ο υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Για να δω. Για να δούμε την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας όσον αφορά το νησί. Βλέπω λοιπόν ότι θα έχουμε, δείτε πώς σας το είπα, έθρος ο καιρός, βοριάδες,
4, 6 και βαθμία 7 μποφόρ. Άρα έχουμε ενίσχυση των αέριδων αργά το βράδυ. Θερμοκρασία σήμερα μέχρι και 35 βαθμούς Κελσίου και είναι πάλι σε επικινδυνότητα το νησί. Πάλι προειδοποίηση για πυρκαγιές. Όχι πολύ, κίνδυνος 2. Στη μέση δηλαδή εντάσσεται η Κρήτη. Σας θυμίζω ότι είχαμε εχθές μήνυμα 112 που εστάλει στους κατοίκους εκεί γύρω στη Μεσαρά, γύρω από το χωριό Αληθινή. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εχθές στην περιοχή. 4 εναέρια μέσα πάλευαν οι πυροσβέστες μέχρι να σβήσει το ενεργό μέτωπο αργά το απόγευμα. Ήταν σε επιφυλακή βέβαια οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ευτυχώς δεν απειλήθηκαν σπίτια, παρόλο που ήταν σε ετοιμότητα οι κάτοικοι μετά το μήνυμα 112 που έστειλαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να οργανωθούμε λίγο και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε και να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Αυτά παθαίνεις, αυτά. Αυτά παθαίνεις όταν σηκώνεσαι στα διαλύματα και παίρνεις τηλέφωνο, ανοίγει το μικρόφωνο και δεν είσαι έτοιμο. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να δούμε τις υπόλοιπες ειδήσεις από τον υπόλοιπο χώρο, όχι μόνο την Κρήτη. Έχει έρθει στην... Ξανά στην επικαιρότητα όλο αυτό το θέμα με τις, δυστυχώς, με τις εγκαταστάσεις στις βιομηχανικές. Είχαμε δυστυχώς χθες το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ενός 25χρονου. Αναφέρομαι στη φωνική έκρηξη στα Εξαμήλια Κορινθίας. Εκεί οι χώροι εργασίας μετατράπηκαν ξανά σε τόπο τραγωδίας. Όλο αυτό μας θύμισε την ιστορία που έγινε προμηνών. Αναφέρομαι στην Βιολάντα. Και εκεί τώρα τίθεται ένα θέμα που θα το ανοίξουμε στη συνέχεια της εκπομπής, μετά τις 9, με τον κύριο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ. Κατά πόσο είναι εύκολο ή δύσκολο, ή κατά πόσο πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας των επιχειρήσεων, για να μην έχουμε το σημαντικότερο απώλεια ανθρώπινων ζώων, για να μην καταστρέφονται σε δεύτερο χρόνο περιουσίες. Τι φταίει και κατά πόσο μπορούν αυτά τα δυστυχώς δυστυχήματα να αποφεύγονται, για να μην έχουμε οικογένειες να θρηνούν ανθρώπους, για να μην έχουμε οικογένειες να μένουν χωρίς δουλειά και για να μην έχουμε επιχειρηματίες που ρισκάρουν τελικά. Είναι αμέλεια, τι είναι να χάνουν τις περιουσίες τους. Βέβαια δεν συγκρίνουμε την απώλεια της ανθρώπινης ζωής με τα υπόλοιπα, ωστόσο είναι ένα θέμα αν το δούμε όλο αυτό συνολικά και θα το συζητήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στα πολιτικά πράγματα. Έχουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε πηγαδάκια που λέγω, τι λέγεται, τι ακούγεται, τι ψιθυρίζεται. Οι δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας οι τελευταίες χθες δίνουν την πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη θέση συνεχίζει να έχει ο Αλέξης Τσίπρας και ο πολιτικός ο νέος φορέας. Στην τρίτη θέση Πασόκ και στην τέταρτη θέση Μαρία Καριστιανού. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής, είναι η πρόθεση ψήφου που έχουν οι πολίτες όταν απαντούν στις έρευνες αυτές. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτό θα κατατεθεί και θα αποτυπωθεί και στην κάλπη. Λέω και ξαναλέω ότι μόνο όταν πάμε στην κάλπη αποτυπώνεται αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Πολλοί από αυτούς που συμμετέχουν στις δημοσκοπήσεις δυστυχώς δεν θα πάνε να ψηφίσουν, γιατί πολλές φορές σας έχω πει και από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι ό,τι πιστεύετε, ό,τι νομίζετε ότι είναι καλύτερο, αλλά να συμμετέχετε στις εκλογές. Δεν θεωρώ ότι δείχνουμε την αντίδρασή μας, τη διαφωνία μας με το να απέχουμε από τα εκλογικά μας δικαιώματα. Να είμαστε εκεί. Και βέβαια τώρα ένα άλλο θέμα που τίθεται είναι το εξής. Πόσες φορές τώρα, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε ή αν σας έχουν κουράσει, έχουμε πει ότι έχουμε μπει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Συζητάμε, βλέπουμε συζητήσεις και σε κανάλια και σε συνεντεύξεις. Έχουν αρχίσει και γαλάζια στελέχη, αλλά και ο κύριος Ανδρουλάκης και από άλλους πολιτικούς φορείς να κάνουν τις βόλτες τους σε επαρχιακές πόλεις της χώρας. Προεκλογική περίοδος είναι αυτή, περιοδίες τις λένε. Αυτό που συζητάγαμε χθες με μια παρέα είναι πόσο έχουμε κουραστεί να βλέπουμε προεκλογικές δηλώσεις, υποσχέσεις που φτάνουμε στην κάλπη, που έχουμε τα αποτελέσματα, υποσχέσεις από τα κόμματα και από τους πολιτικούς αρχηγούς που τελικά δεν τηρούνται. Και εκεί τώρα γίνεται το παράδοξο. Ενώ δεν τηρούνται, ενώ δίνονται υποσχέσεις και δεν τις βλέπουμε να υλοποιούνται, εμείς εκεί πάμε, στηρίζουμε ξανά τους ίδιους ανθρώπους, στηρίζουμε ξανά τα ίδια κόμματα, πιστεύοντας τι. Είναι ένα παράδοξο από αυτό που παρατηρείται. Δεν ξέρω αν είναι ελληνικό φαινόμενο ή αν παρατηρείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πάντως διαβάζω εδώ στο kretaone.gr ότι γνωστός δήμαρχος του νησιού, εδώ της Κρήτης, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αφήσει πίσω του τον δημαρχιακό θόκο και να διεκδικήσει μια θέση στα έδρανα της Βουλής. Από δήμαρχος δηλαδή, όχι κλητήρας, από δήμαρχος βουλευτής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι δύσκολη η καθημερινότητα της αυτοδιοίκησης, πολλά λέει τα προβλήματα, φθορά. Οπότε λέει σκέφτεται να μετακομίσει στην Αθήνα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του συναδέλφου του Γιάννη Ραψουμανίκη, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι πρώτες επαφές με το συγκεκριμένο κομματικό σχηματισμό που εντάσσεται και που θα ενταχθεί και που φαίνεται ότι θα ενταχθεί ο συγκεκριμένος δήμαρχος. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω τι εννοεί ο συνάδελφος, θα τον ρωτήσω μετά. Πάντως φαίνεται ότι ο μεγαλύτερος δήμος της Κρήτης, ο Δήμος Ηρακλείου, είναι στο επίκεντρο. Αυτό το λέμε πολύ καιρό. Γίνονται πάρα πολλές ζυμώσεις και νομίζω ότι είναι ένας δήμος που θα παίξει καθοριστικές εξελίξεις, τις εθνικές εξελίξεις, και αυτό θα επηρεάσει και τις εθνικές αλλά κυρίως τα αυτοδιοικητικά εδώ του νησιού. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, θα τα δούμε έτσι αυτά στην πορεία. Είτε οι εκλογές γίνουν την άνοιξη, όπως δεν χάνει την ευκαιρία να διαμηνύει ο Πρωθυπουργός, είτε τις δούμε εκεί, γύρω στον Οκτώβριο. Ο Αντώνης εδώ που το συζητάμε, όχι, κάθε φορά που κάνω μικρόφωνο και το λέω ή εκτός μικροφώνου μου λέει όχι. Θα πάμε την άνοιξη. Εγώ, Αντώνη, λέω ότι θα πάμε το φθινόπωρο. Για να δούμε.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας. Σ' έχω φτάσει.

Τι έγινε τώρα, θα πούμε το νερό νεράκι. Βλέπω εδώ ότι ταλαιπωρούνται εκεί στην περιοχή στις Βασιλιές. Πού είναι ο Δημήτρης ο Κανάκης να μας τα πει, εκεί κάτοικος της περιοχής. Ταλαιπωρούνται λέει, δεν έχουν, άρχισαν λέει πάλι να μην φτάνει το νερό. Προβλήματα και στην Αιγαία Τριάδα. Και οι διακοπές νερού λόγω ζέστης και έργων οπτικών ινών. Και από ό,τι φαίνεται πάλι σε κάποιες περιοχές θα πούν το νερό νεράκι κάτοικοι εν μέσω καλοκαιριού, εν μέσω ζέστης, που ταλαιπωρούνται δίχως σταματημό. Έλεγα νωρίτερα, γιατί μου έχει έρθει ένα μήνυμα, δεν είπατε λέει, είπατε λέει για τη φωτιά στη Μεσαρά, αλλά δεν είπατε τι γίνεται στην Ευρώπη. Να πούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Μάλλον αναφέρεται η ακροάτρια καλημέρα στις φωτιές στη Γαλλία και στην Ισπανία, που είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εκεί πάνω από 325.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους, έχουν εκκαινωθεί περιοχές. Μία πύρινα αλέλαπα που έχει αφήσει πίσω της μόνο σκοτάδι, χιλιάδες πυροσβέστες που έχουν ριχθεί στη μάχη με τις φλόγες, δεν έχουν καταφέρει έτσι να θέσουν υπό έλεγχο όλο αυτό το πύρινο μέτωπο. Μάλιστα ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας εχθές μίλησε και είπε ότι είναι απολύτως κρίσιμες οι επόμενες ημέρες, η σημερινή και αυριανή, γιατί έρχεται ένα νέο κύμα καύσωνα εκεί στη Γαλλία και στην Ισπανία. Προειδοποιήσεις έχουμε και έχουν ζητήσει βέβαια ενίσχυση και δυνάμεις από όλη την Ευρώπη. Έχει στείλει δυνάμεις και η Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ισπανία ποτέ είναι αυτή που έπληξε και πλήττει τη χώρα τώρα. Μεγάλη μάχη ακόμα δίνουν οι πυροσβέστες, πάρα πολλές χιλιάδες εκτάρια έχουν καταστραφεί και στη Γαλλία ανάλογη εικόνα. Οι αρχές βρίσκονται επίσης σε αγώνα με το χρόνο πριν να έρθει το νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών. Πάντως, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, σήμερα Τρίτη ο υδράριγος εκεί αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι βοηθητικό. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες, λέει ο Μακρόν, και είναι μια κατάσταση δύσκολη, μια τεράστια καταστροφή, συναγερμός και εκεί στις περιοχές γύρω από τον Μπορντό, με τους ανθρώπους να παλεύουν, να ξεριζώνονται, να φεύγουν από τα σπίτια τους. Στη Γαλλία 220.000 άνθρωποι έχουν εκενώσει τις κατοικίες τους και στην Ισπανία όλο μαζί το σύνολο πάνω από 325.000 άνθρωποι. Εντάξει, εμείς διαβάζουμε νούμερα και εμείς περιγράφουμε μία κατάσταση, αλλά γιατί τη διαβάζουμε ή γιατί τη βλέπουμε? Για φανταστείτε τώρα να ζείτε σε όλο αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν θυμάστε που συζητάγαμε εδώ με τον διοικητή της πυροσβεστικής, τον κύριο Φραγκεδάκη, τον Απόλλων, που λέγαμε ότι πάνω από το 80% των πυρκαγιών είναι ανθρώπινο λάθος, είναι αμέλεια. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Είναι ένα τσιγάρο που πετάξαμε, είναι κάτι χόρτα που πήγαμε να κάψουμε, είναι διάφορες δραστηριότητες που δεν πρέπει να τις κάνουμε εν μέσω καλοκαιριού, και δεν είναι το πρόστιμο μόνο που θα φάμε. Αυτό είναι το λιγότερο. Είναι η μεγάλη καταστροφή που θα προκαλέσουμε. Πάνω από 80%, μεγάλο, πολύ μεγάλο το ποσοστό, για να ρισκάρουμε περιουσίες και ανθρώπινες ζωές, και οι πυροσβέστες με αυτή τη δύσκολη δουλειά που κάνουν και αυτό το έργο που, έτσι, να μην ξεχνάμε να τους ευχαριστούμε. Είχαμε, και να κλείσω έτσι με αυτό, είχαμε, διαβάζω εδώ, πάνω από 130 άτομα λέει μεταναστευτικές ζωές που δεν έχουν σταματημό. Καταφθάνουν καραβιές παράτυπων μεταναστών μία μετά την άλλη. Σήμερα νωρίς το πρωί έφτασαν στο Ηράκλειο, στο χώρο του πρώην ψυγείου, 35 άνδρες από το Σουδάν, τουλάχιστον αυτό δηλώνουν. Βρίσκονται και δύο ανήλικοι, ενώ είχαμε νωρίτερα και ένα άλλο περιστατικό με 48 άτομα. Και έχουμε πει ότι όταν ευνοεί ο καιρός, τώρα πώς ευνοεί ο καιρός με αυτά τα μελτέμια δεν έχω καταλάβει, δεν θα σταματήσουν οι μεταναστευτικές ζωές. Και απ' την άλλη, τα ακούσατε και εδώ χθες, το κρέταο Άννα 102,3, ότι έκανε δηλώσεις ο κύριος Πλεύρης την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, ότι συνεχίζονται όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για να δημιουργηθεί η δομή μεταναστών στις αποθήκες Σκουλούδη, εκεί στην περιοχή των Αθανάτων. Εχθές
Είχε εδώ συζήτηση ο κύριος Χιωτάκης, κάτοικος εκεί της περιοχής, το Γιάννη το Ραψομανίκη, που είπε δεν σταματάμε, δεν θα το δεχτούμε ουσιαστικά. Συνεχίζουν να αντιδρούν οι κάτοικοι της περιοχής και των Αθανάτων αλλά και στα Σταυράκια. Εχθές μίλησε ο κύριος Χιωτάκης, ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων, στο Γιάννη Ραψομανίκη. Λένε ότι θεωρούν λάθος την επιλογή της συγκεκριμένης θέσης. Είναι πολλά ερωτήματα που κατά την άποψή τους δεν έχουν απαντηθεί. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Πλεύρης έχει αιμονή με το συγκεκριμένο χώρο. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένως, είπε ο κύριος Χιωτάκης, διευκρινήσεις για σειρά ζητημάτων που αφορούν τη δημιουργία αυτής της δομής, και ανακοίνωσε ότι δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια, και κινητοποιήσεις θα έχουμε αλλά και νομικές ενέργειες. Επιμένουν ότι χρειάζεται ενημέρωση και διαφάνεια και θα κινηθούν, είπαν, νομικά, και θα κάνουν και άλλες κινητοποιήσεις. Δεν θα σταματήσουν μέχρι να καταφέρουν αυτό που θέλουν, που δεν είναι άλλο σε πρώτη φάση να πάρουν απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν και σε δεύτερη φάση να μην δημιουργηθεί εκεί η δομή. Βέβαια, για να τα λέμε μέχρι να τα βρούμε, όπου και να γινόταν η δομή προσωρινής φιλοξενίας, θα υπήρχαν αντιδράσεις από τους κατοίκους. Νομίζω ότι εκεί οι κάτοικοι της περιοχής έχουν εύλογα ερωτήματα, γιατί εδώ και ένα σωρό άλλα ερωτήματα που κατά την άποψή τους χρειάζονται απαντήσεις και δεν έχουν απαντηθεί. Τι κάνουμε, διαφημισούλες, τραγούδι, άντε πάμε.

0: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
0: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Μαρία Αρφανάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10. Είναι 28 του Ιούλη. Είμαστε εδώ, είμαστε σε επάλξη, είμαστε στο μικρόφωνο. Η αλήθεια είναι ότι τελειώνει και αυτός ο μήνας. Μπαίνει ο Αύγουστος σιγά σιγά. Μπαίνει ο μήνας που ήθιστε να είναι ο μήνας των διακοπών των Ελλήνων. Μία κούραση έχει βγει. Και δεν το λέω για μένα τώρα, έτσι, μην το πάρετε προσωπικά. Το βλέπω και από τους καλεσμένους. Πρόθυμοι να βγουν στον αέρα, αλλά όλοι έχουν το ίδιο έτοιμα. Μετά τις 9. Μη μας ξυπνάτε, οι μισοί είναι διακοπές, Αντώνη, οι άλλοι μισοί χαλαρώνουν να μιλήσουμε, αλλά μετά τις 9, μετά τις 10, εντάξει. Βγαίνει μία κούραση μίας χρονιάς που ήταν και αυτή δύσκολη και έχουμε δρόμο. Και έχουμε δρόμο ακόμα με όλα αυτά που έρχονται. Διάβαζα και δεν το έχω καταλάβει και πάρα πολύ καλά, να πω την αλήθεια, και είναι και αυτό έτσι μία αφορμή να μιλήσουμε αύριο ίσως με τον κύριο Κανακαράκη. Διάβαζα κάτι που θα γίνει στα σούπερ μάρκετ με κάποιες διαπιστεύσεις και κάτι με τις τιμές και κάτι με τα προϊόντα που δεν έχω καταλάβει, αλήθεια σας το λέω, ακριβώς τι είναι όλο αυτό, και έχει ένα ενδιαφέρον να το συζητήσουμε, γιατί η ουσία είναι ένα όλα αυτά που διαβάζουμε και αφορούν την τσέπη μας και αφορούν τους καταναλωτές. Προτάσεις λέει για μειώσεις τιμών ως 20% είναι στην τελική λέει ευθεία το σχέδιο για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Άρχισε χθες η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για να συμμετέχουν λέει, σε μια εθνική πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης των τιμών. Έχει ένα ενδιαφέρον τώρα αυτό και καλό θα ήταν να ανοίξουμε μια κουβέντα, γιατί το 20% μας κάνει μια μεγάλη διαφορά στην τσέπη. Λόγια του αέρα τώρα, θα το δούμε αυτό στην πράξη. Μακάρι να το δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην πράξη βλέπουμε τι, βλέπουμε την μείωση των χρημάτων που δεν βγαίνει ο μήνας. Τα έχουμε πει πολλές φορές που φτάνουμε έτσι γύρω στις 20 του μήνα και το τελευταίο δεκαήμερο δεν βγαίνει. Πολλά τα έξοδα, η ακρίβεια μας έχει τσακίσει, έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν είναι προνόμιο εδώ ελληνικό, αλλά εμείς μιλάμε για εμάς, μιλάμε για τους Έλληνες και τις δυσκολίες που περνάμε. Και αφού λέω τώρα για οικονομικά, να σας πω ότι ξεκινά σήμερα η καταβολή των βοηθημάτων σε τρίτεχνες και πολύτεχνες οικογένειες από τον ΟΠΕΚΑ. Σήμερα λοιπόν η πρώτη καταβολή του βοηθήματος, έτσι έχει ανακοινώσει ο οργανισμός. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 700 ευρώ για κάθε τρίτεχνο δικαιούχο και σε 1000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο. Τα ποσά φυσικά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, που φυσικά είχατε κάνει αίτηση, έτσι. Αυτά. Εντάξει. Κάπως βγαίνει και με αυτό. Τώρα, χθες το βραδάκι είχα την διάθεση, λέει, να πάω κάπου χαλαρά, κάπου δροσερά, έτσι να χαλαρώσω. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν χαλάρωση. Έτυχε τώρα στην παρέα, Αντώνη, και ήταν μια οικογένεια που κάναμε χαρά και μας κέρασε και άνθρωπος, γιατί πέρασε το παιδί του στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και αυτό εννοείται ότι είναι μια ικανοποίηση πρώτα για το ίδιο το παιδί και τις προσπάθειες που έχει κάνει, αλλά και για τους γονείς που βάζουν πλάτη και στηρίζουν. Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Αρχίζουν τα προβλήματα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πέρασε στην Μυτιλίνη, δεν ξέρω αν τη λέω καλά, το σχολείο διατροφολογία, διαιτολογία, και εκεί τώρα αρχίζει ένα θέμα τεράστιο, μακριά, έξοδα, σπίτι, μεγάλος ο αγώνας που δίνουμε, και σε άλλες περιοχές, δεν ξέρω αν στη Μυτιλίνη τώρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, και στην Κρήτη έχουμε και το άλλο θέμα, τη φοιτητική στέγη με τους ανθρώπους. Εγώ θα σας πω μόνο τις τελευταίες μέρες από γνωστούς έχω δεχτεί τουλάχιστον 5 τηλεφωνήματα και 3 μηνύματα. Πέρασε στο Ηράκλειο ο φίλος, ο ξάδερφος, ο γιος του τάδε, γνωρίζεις, ψάχνουμε, δεν βρίσκουμε, μήπως ξέρεις κάποιο σπίτι που να νοικιάζεται. Μεγάλο πρόβλημα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν το έχει δημιουργήσει μόνο τα Airbnb που έχουν δημιουργηθεί, φυσικά και έχουν συνετελέσει στο πρόβλημα του να μην βρίσκουν οι φοιτητές στέγη. Τα ενίκια στα ύψη είναι τα Airbnb, και είναι και αυτό που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με τον κύριο Αράπογλου τον Κώστα. Δεν φτιάχνονται νέες πολυκατοικίες και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και νομίζω ότι η λύση, όπως λέει και ο κύριος Αράπογλου και άλλοι ειδικοί που το έχουμε συζητήσει, δεν είναι άλλη από τη συγκατοίκηση, και νομίζω πολύ μεγάλη ανάσα θα δώσει δημιουργία φοιτητικής εστίας, αυτό που περιμένουμε πολλά χρόνια και ευτυχώς που υλοποιείται σιγά σιγά για τους φοιτητές που έρχονται στην Κρήτη. Πολλά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στο νησί μας και πρέπει να βρεθούν λύσεις. Το πρόβλημα βέβαια με τη στέγη δεν είναι μόνο προνόμιο των φοιτητών. Εδώ στο Ηράκλειο συγκεκριμένα, όποιος ψάχνει σπίτι για να νοικιάσει, νομίζω ότι είναι ένας Γολγοθάς που κρατάει πάρα πολλούς μήνες. Δεν βρίσκεις σπίτια, ή αν βρεις, τα ενίκια είναι πολύ υψηλά και όσο ταβάνι. Και ένα ζήτημα που πλέον έχει πάρει κοινωνικές διαστάσεις, έτσι, δεν είναι μόνο οικονομικές.
Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Πάμε. Μουσική ανάσα.

Μου ήρθε χθες ένα μήνυμα που το έχουμε πει πολλές φορές, ότι κατά διαστήματα έχουμε μεγάλη αύξηση στις απάτες. Αυτό που λέμε, που συνήθως στήματα είναι ηλικιωμένοι, όχι μόνο βέβαια, που δεχόμαστε τηλεφωνήματα, ζητάνε τα στοιχεία των λογαριασμών, τη μία παριστάνουν τους υπαλλήλους της ΔΔΕ, την άλλη λένε ότι κάποιο συγγενικό πρόσωπο είχε κάποιο ατύχημα και ούτω καθεξής. Έχει ξεκινήσει εδώ στο Ηράκλειο, γιατί έχουν δεχτεί αρκετά τηλεφωνήματα από επιτίδιους, οι οποίοι τώρα τι κάνουν? Έχουν σκαρφιστεί το εξής. Λένε, γιατί τρέχει το εξοικονομώ, γεια σας, είμαστε, ξέρω εγώ, από το εξοικονομώ, θέλουμε να κάνουμε μία επιβεβαίωση των στοιχείων και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα, τσιμπάνε λοιπόν, το τρώνε, συγγνώμη για την έκφραση, το παραμύθι, με αποτέλεσμα να έχουμε θύματα. Και το θέμα είναι, που αυτό μου προκαλεί πάντα εντύπωση, ότι δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι, είναι και άνθρωποι μιας νεότερης γενιάς, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι υποψιασμένοι, γιατί και οι αρχές λένε συνέχεια, δεν δίνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία, δεν δίνουμε τραπεζικούς λογαριασμούς, δεν θα σας πάρει κανένας επίσημος φορέας να σας ζητήσει αυτά τα στοιχεία από το τηλέφωνο. Κρατήστε αυτό που σας λέω για να σταματήσουμε να έχουμε απώλειες οικονομικές, γιατί ξέρετε τι, έχουν τον τρόπο με το που θα δώσετε εσείς τα στοιχεία, κάνουν φτερά χρήματα και αρκετά χρήματα, και είναι κρίμα. Νομίζω ότι 2006 υπάρχει ενημέρωση και δεν θα έπρεπε να είμαστε τόσο πολύ αυτοί που ανυποψίαστη την πατάμε. Λέει εχθές ένα στην παρέα που το συζητάγαμε, μα εμένα, λέει, με πήραν τηλέφωνο και ήξεραν, λέει, και το όνομά μου και το τηλέφωνο μου. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθεί το τηλέφωνο, το κινητό πλέον στις μέρες μας, και να καλέσει ο άλλος, για παράδειγμα, εμένα και να πει γεια σας, η κυρία Μαρία Ορφανάκη, και ούτω καθεξής. Δεν δίνουμε ποτέ τραπεζικούς λογαριασμούς και τέτοια στοιχεία, και αν σας τα ζητήσουν, κλείστε το ή κάντε μια καταγγελία, να είστε υποψιασμένοι ότι πρόκειται για πάτη. Νέα λοιπόν κύκλος τηλεφωνικών απατών παριστάνουν τους υπαλλήλους από το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Προσέχετε. Έχετε για να έχετε, να είστε υποψιασμένοι. Βλέπω εδώ και μία σπήρα που εξαρθρώθηκε στις Σέρες, εξαπάτησαν μία 40χρονη γυναίκα, και είναι και πολλοί, δηλαδή πλέον είναι ολόκληρο γκρουπάκι έτσι που κάνει αυτή την δουλειά και εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες. Να είστε λοιπόν υποψιασμένοι και να προσέχετε. Πάμε λίγο πιο μακριά, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στην Μέση Ανατολή, πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί με τον Νετανιάχου και τον Τραμπ. Φαίνεται ότι θα υπάρχει μια κρίσιμη συνάντηση με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Κατά πόσο θα δούμε τώρα συμμαχία, δεν το βλέπω να έρχεται κοντά. Το πετρέλαιο έχει πέσει, θα το δούμε συνέχεια. Να πούμε λοιπόν ότι ο Νετανιάχου, ο πρόεδρος του Ισραήλ, θα συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα είναι ουσιαστικά η πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών μετά την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν. Ουσιαστικά, ας το πούμε, να δοθεί μια ευκαιρία να εξομαλυνθούν λίγο η ένταση που έχει δημιουργηθεί. Τι να σας πω, πάντως η συνάντηση πραγματοποιείται καθώς και οι δύο αντιμετωπίζουν πιέσεις στο εσωτερικό τους, πιέσεις για συμμαχία εννοώ, και όχι μόνο, και πολιτικές πιέσεις, γιατί ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με εκλογές. Από την άλλη μεριά, ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται υπό πίεση να τερματίσει τον πόλεμο που έχει προκαλέσει σοβαρές οικονομικές αναταράξεις, και αναμένεται να δουν τι θα μεσολαβήσει, τι θα συζητήσουν. Στενεύουν τα περιθώρια, τα χρονικά. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό. Και τι είπες, Αντώνη, ότι έπεσε το πετρέλαιο στα... Πόσο είπες? Δεν με ακούει, Αντώνης Τσαπίνος. Πόσο έπεσε το πετρέλαιο? 85. Να το. Εγώ λέω νέα υποχώρηση. Να το, νέα υποχώρηση λοιπόν. Διαβάζω εδώ. Εδώ διαβάζω στην ΕΡΤ, βέβαια στις 3 τα ξημερώματα. Οπότε πρέπει να υπάρχει νεότερη ενημέρωση. Στα 88,36. Είναι 85. Είναι 85. Καταγράφουν λοιπόν μια σημαντική πτώση. Έχεις δίκιο, Αντώνη. 88, κάτι που είπα εγώ ήταν χθες τη νύχτα. Έχει πέσει λοιπόν στα 85. Αυτά. Εδώ βλέπω Al Jazeera η πηγή. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στη συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ. Εγώ να σας πω, κρατάω μικρό καλάθι. Δεν περιμένω να δω πολλά. Εντάξει, καμιά φορά όμως μπορούμε να πέσουμε και έξω. Φεύγω, σας πάω βόλτα πέρα δόθε σήμερα. Φεύγω από τη Μέση Ανατολή, πάμε να δούμε τι γίνεται στα Χανιά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση που
Έχει έτσι ανοίξει πολύ μεγάλες συζητήσεις και πολύ μεγάλη αναστάτωση. Να σας πω ότι χθες πέρασε το κατόφλι του ανακριτή. Μιλάω για την υπόθεση με τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο που κατηγορούνται για διαφθορά και δωροληψία. Χθες λοιπόν, μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς βέβαια όρους ο 57χρονος ιατροδικαστής. Ενώπιον της ανακρίτριας, να σας πω ότι όλη η διαδικασία διήρκησε περισσότερο από 6 ώρες. Και να πω ότι έξω από το δικαστήριο υπήρξε μία ένταση. Από τη μία είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηριχτές, και από την άλλη είχαν συγκεντρωθεί άνθρωποι οι υποθέσεις των οποίων είχαν εμπλοκή του συγκεκριμένου ιατροδικαστή. Και ο τοξικολόγος αφέθηκε ελεύθερος, ζήτησε ουσιαστικά προθεσμία για να απολογηθεί, καθώς δεν ήταν, λέει, έτοιμος ο δικηγόρος, δεν είχε διαβάσει σωστά, τέλος πάντων, την δικογραφία. Το θέμα είναι τώρα εδώ ότι έχουμε ήδη μία υπόθεση στην οποία είχε εμπλακεί ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής, που ζητάει η οικογένεια του θύματος να ανοίξει ξανά η υπόθεση αυτή. Υποστηρίζουν ότι μόνο η μόνη ιατροδικαστική έκθεση που είχαν ήταν από το συγκεκριμένο ιατροδικαστή. Θέλουν να ξανανοίξει η υπόθεση, γιατί ήδη υποστηρίζουν ότι ο θάνατος του δικού τους ανθρώπου προήλθε από άλλα αίτια. Και τώρα εδώ τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα, μην έχουμε ντόμινο τέτοιων καταστάσεων και περιπτώσεων με υποθέσεις να ξανανοίγουν. Εντάξει, κανείς δεν είναι υπαίτιος μέχρι να αποδεχτεί, έτσι φέρεται να εμπλέκεται σε όλο αυτό. Εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα αποτανθεί η δικαιοσύνη. Λοιπόν, έχω μια πορεία. Δεν ξέρω που βρίσκεται το χρόνο ο Πρωθυπουργός. Πηγαίνει στην Αυστρία, πηγαίνει από εδώ. Ετοιμάζει τις δεσμεύσεις και όλα αυτά που θα πει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που λέει ότι έρχεται πολύ μεγάλο πακέτο μέτρων. Και μέσα σε όλα αυτά που κάνει, είχε και μια επικοινωνία. Ακούστε τώρα για ποιο λόγο, για την Οδύσσια. Η Οδύσσια που έχει σπάσει ταμεία, να πούμε. Εχθές λοιπόν συνομίλησε με το σκηνοθέτη της Οδύσσιας, τον Κρίστοφερ Νόλαν, κατά τη διάρκεια τηλεσδιάσκεψης. Συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη. Είπε διάφορα εκεί για την Ελλάδα, μίλησαν. Η αλήθεια είναι ότι το έχει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το δίνουμε. Μιλάει πολύ καλά αγγλικά. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στη πολύ μεγάλη πρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσια γενικότερα, αλλά και στην Ελλάδα. Και βέβαια να πούμε ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στη χώρα μας. Δεν έχω πάει να τη δω ακόμα την ταινία, παρόλο που θέλουν και τα παιδιά μου και περιμένω να βγουν από την κατασκήνωση για να πάμε να το δούμε. Θετικά είναι τα σχόλια από άλλους που την έχουν δει. Ένα παραμύθι θα πω εγώ, μία μυθοπλασία, ένα αγαπημένο όμως παραμύθι που έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς το αποτύπωσε στη μεγάλη οθόνη ο Βρετανός σκηνοθέτης, που ο Πρωθυπουργός βρήκε το χρόνο και την ευκαιρία να μιλήσει μαζί του και να του δώσει συγχαρητήρια. Επειδή τώρα μου κάνει νοήματα ο Αντώνης ο Τσαπίνος, πάμε σε αγαπημένες διαφημίσεις, πάμε σε μουσική. Τραγούδι, εντάξει, είναι και 56. Δεν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων μετά. Ωραία, και λίγο μετά τις 9 θα είμαστε πάλι παρέα.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9. Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9. Κρέτα One 102,3.

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Θανατηφόρο τροχαίο στα Μάλια, νεκρός 26χρονος οδηγός μηχανής. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο ιατροδικαστής Χανίων έπειτα από 6,5 ώρες απολογίας. Καραμπόλα 4 οχημάτων νωρίς το πρωί στα Χανιά. Στο νοσοκομείο 24χρονος έπειτα από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στη Μεσαρά. Ξεκινά σήμερα η καταβολή των βοηθημάτων του ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Ξεπέρασαν τους 1.400 οι νεκροί από τον έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έως και τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα στην Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει

0: σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι. Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 9, επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι σήμερα 3η 28 του Ιούλη και σήμερα και αυτή την ώρα μαζί μας η C-Jet. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Η απάντηση είναι C-Jet, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Ταξιδεύεις με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες και φτάνεις Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο, Σύρο, Πειραιά. Διαλέγεις έναν από αυτούς τους πανέμορφους προορισμούς, Silver Club ή Platinum. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και ταξίδεψε με άνετες θέσεις αεροπορικού τύπου και υπηρεσίες που κάνουν την διαφορά. C-Jets λοιπόν, ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jets. Πάμε να ανοίξουμε μια σημαντική κουβέντα τώρα για ένα μηχανισμό, για τον εξοδικαστικό που άνοιξε χθες και φαίνεται ότι ανοίγει δρόμο για πάρα πολύ ακόμα οφειλέτες. Το θέμα είναι ποιες είναι οι αλλαγές που φέρνει αυτή η νέα ρύθμιση. Θα μας τα πει αυτά ο κύριος Χριστοφοράκης που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμή. Καλή σας ημέρα κύριε Χριστοφοράκη, ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είστε σε διακοπές, το εκτιμώ ιδιαίτερως.
1: Καλημέρα κύριε Ορφανάκη, καλημέρα στο κρατέ σας.
0: Είναι τόσο σημαντική αυτή η ρύθμιση, ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός, κύριε Χριστοφοράκη, και τι είναι αυτές οι αλλαγές που φέρνει?
1: Κοιτάξτε, ο εξοδικαστικός μηχανισμός από μόνος του είναι μια ρύθμιση ιδιαίτερα σημαντική για όλους τους οφειλέτες. Βέβαια, με την διεύρυνση της περιμέτρου που φέρνει η νέα ρύθμιση, εντάσσει επιπλέον 1 εκατομμύριο οφειλέτες, τους δίνει τη δυνατότητα μάλλον να μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού. Και η αλλαγή που επήλθε από χθες ήδη 27 εβδόμου είναι ότι πλέον το όριο των οφειλών προς το δημόσιο μειώθηκε από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ώστε κάποιος να έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών δεν είναι μια συνηθισμένη ρύθμιση όπως αυτή η πρόσφατα ψηφιστήσε και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα αν ισχύει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των έως 72 δόσεων. Θα το τέλος θα πούμε και δύο φορές που έχουν αυτές οι δύο ρυθμίσεις. Να πούμε ότι οφειλέτες οι οποίοι έχουν λοιπόν οφειλές μέχρι και 5.000 ευρώ, μάλλον άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, μπορούν να ενταχθούν σε ένα εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης, τουλάχιστον να αιτηθούν την ένταξή τους. Στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, εκτός από τις οφειλές προς το δημόσιο, εντάσσονται και οι οφειλές προς τις τράπεζες και προς τους services. Για οφειλές στο δημόσιο, η ρύθμιση δυνητικά μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 240 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 50 ευρώ ανά μήνα, ενώ το σημαντικό που περιλαμβάνεται τον εξοδικαστικό μηχανισμό σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ενεργεί ρύθμιση αυτή τη στιγμή είναι η δυνατότητα που δίνεται για κούρεμα προς αυξήσεων και προστήμων ακόμα και ποσών κύριας οφειλής υπό προϋποθέσεις.
0: Άρα, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Χριστοφοράκη, και εγώ καταλαβαίνω από αυτό που λέτε ότι δεν θα πάρουν όλοι κούρεμα. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Όχι. Δεν σημαίνει ότι δεν στο εξοδικαστικό μηχανισμό. Όποιος ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό λαμβάνει και κούρεμα. Πώς λειτουργεί ο εξοδικαστικός μηχανισμός? Ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι μια πλατφόρμα που με την αίτηση ένταξης η πλατφόρμα δίνεται και μια εξουσιοδότηση στην πλατφόρμα για άρση του απορρίτου των τραπεζικών λογαριασμών. Άρα λοιπόν η πλατφόρμα από μόνη της μπαίνει και αντλεί στοιχεία το που έχουν να κάνουν τόσο με φορολογική διοίκηση, δηλαδή τι εισοδήματα δηλώνει κάθε πολίτης ή επιχείρηση που εντάσσεται στον εξοδικαστικό μηχανισμό, καθώς και τι τραπεζικές καταθέσεις έχει και τι περιουσιακά στοιχεία διαθέτει καθένας. Από τα στοιχεία αυτά παράγεται μία πρόταση ρύθμισης. Η πρόταση αυτή ρύθμισης λοιπόν, το βασικό στοιχείο που ελέγχει η πλατφόρμα είναι η δυνατότητα εξυπηρέτησης της ρύθμισης. Άρα λοιπόν εάν η ρύθμιση μπορεί να εξυπηρετεί με τα δεδομένα που αντλεί ο εξοδικαστικός, η πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε κούρεμα, έχουμε προφανώς μεγαλύτερη διασπορά σε δόσεις σε σχέση με το έχουμε συνηθίσει. Να πούμε ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός έχει ένα επιτόκιο 3% ετησίως, πολύ μικρότερο από τις υπόλοιπες ρυθμίσεις, και κούρεμα δικαιούνται μόνο όσοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, μηδενικές ή ελάχιστες καταθέσεις και προφανώς μικρή ή καθόλου περιουσία.
0: Ναι.
1: Ιδιόκτητη περιουσία.
0: Είπατε νωρίτερα ότι πολλοί πολίτες συγχαίουν τον εξοδικαστικό μηχανισμό με τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Είναι δύο διαφορετικά εργαλεία ωστόσο.
1: Είναι δύο εντελώς διαφορετικά εργαλεία. Η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά οφειλές, να πούμε και για αυτήν, μια και άνοιξε πρόσφατα. Αφορά οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και μόνο. Οφειλές που είχαν καταστεί λήξη πρόθεσμες την 31/12/2023. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος. Μπορούν να ρυθμιστούν σε 72 δόσεις. Δεν περιλαμβάνει κούρεμα ούτε οφειλών ούτε προσαυξήσεων. Θα πρέπει να έχουν να μην είχαν ρυθμιστεί έως 21, έρχεται τις 21 Απριλίου του 2026 και να ισχύουν ως αρρύθμισης ως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης. Προϋπόθεση είναι οι οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1η Ιανουαρίου και μετά του 2024 και μετά με την ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων και εντός ενός μηνών είτε να εξοφληθούν είτε να ρυθμιστούν στην προηγούμενη παγιαρρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Ένα πλεονέκτημα που έχουν και οι δύο πλατφόρμες, αυτές να πούμε, είναι ότι ο μεν εξοδικαστικός μηχανισμός με την ένταξή του, με την οριστικοποίηση, τη συμβασιοποίηση μάλλον της ρύθμισης του εξοδικαστικού μηχανισμού έρονται τα αναγκαστικά μέτρα έσπραξης, ενώ για τη ρύθμιση των 72 δόσεων όσοι ενταχθούν και εφόσον εξοφλήσουν το 25% της συνολικής τους οφειλής, μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα και προφανώς έρονται αναγκαστικά μέτρα έσπραξης.
0: Μάλιστα. Πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Χρυστοφοράκη, να σας ευχαριστήσω, ξέρω ότι είχατε υπερβολικό φόρτο εργασίας. Είχαμε τη διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Υπήρξε και μία μικρή παράταση. Πώς πήγε όλη η διαδικασία αυτή?
1: Αυτή η διαδικασία πήγε φέτος ομαλά, ομαλότερα ίσως από κάθε άλλη χρονιά, με εξαίρεση το τελευταίο διάστημα του Ιουλίου. Εκεί αντιμετωπίσαμε και έτσι είναι κάτι, ένα ζήτημα που θα πρέπει να δουν στην ΑΔΕ. Καθυστερήσεις απόκρισης των εφαρμογών της ΑΔΕ ήταν αυτό για εγγραφές που αναρτήθηκαν στο My Data και καθυστέρησαν πάρα πολύ να φανούν, ούτως ώστε να μπορεί να υποβληθεί η δήλωση. Τις δε τελευταίες ημέρες είχαμε πάρα πολλές φορές και έπεφτε το σύστημα, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Απλά που κάτι για φέτος ήταν αδικαιολόγητο, μιας και δεν πιάσαμε σε ημερήσιες υποβολές τα ρεκόρ προηγούμενων ετών.
0: Δεν υπήρχε το ίδιο φόρτος, τέλος πάντων, σε σχέση με άλλες χρονιές που
1: να
0: το δικαιολογεί.
1: Ναι, τα προηγούμενα χρόνια φεύγανε οι υπηρεσίες, είχαμε φτάσει να φύγουν και 150.000 δηλώσεις την ίδια ημέρα. Φέτος, ενώ δεν πέρασε τις 70.000 υποβολές την ημέρα, τις τελευταίες μέρες το σύστημα για κάποιο λόγο κράθαρε. Και ξέρετε, αυτό δημιουργούσε και ένα πανικό και ένα άγχος και στους συναδέλφους μου, προκειμένου να προλάβουν, παρά το γεγονός ότι η παράταση κατά κοινή ομολογιακή ανακοινώθηκε αρκετά νωρίς όπως έπρεπε. Και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ήταν επαρκής αυτές τις 10 μέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η υποβολή, όπως και ολοκληρώθηκε. Αν δεν είχαμε και τα δύο σκαλώματα αυτά που σας είπα, την καθυστερημένη ανάγνωση από το My Data διαφόρων εγγραφών, και αν δεν είχαμε και τις αποσυνδέσεις στην πλατφόρμα, δηλαδή να πέφτει κάτω, θα ήταν μια από τις πιο ομαλές χρονιές.
0: Nice.
1: Βέβαια, το δείγμα των τελευταίων δύο ετών που δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα είναι ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το διάστημα των 4 μηνών, μιας και σε 2 χρονιές χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, τα προβλήματα που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, εν πάση περιπτώσει, δείχνει ότι δεν αρκούν οι 4 μήνες και θα πρέπει να επανεξεταστεί το διάστημα, ανοίγοντας πιθανότατα η πλατφόρμα λίγο νωρίτερα και δίνοντας ίσως κάποιες μέρες επιπλέον, δηλαδή για 15-20 μέρες επιπλέον, που να προκαθοριστεί από την αρχή, να μην απαιτείται κάθε χρόνο να μπαίνουμε στη διαδικασία της παράτασης.
0: Κύριε Χρυστοφοράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Πάρε. Νάτα, είδες. Ανοίγουμε, μπερδεύουμε. Πάμε να δούμε αν. Δεν πειράζει. Πάμε να δούμε αν βρούμε τον κύριο Λέκα, γιατί ξέρω ότι έχει δουλειά να μας ενημερώσει για τον καιρό. Αν δεν τον βρούμε τον κύριο Λέκα, θα τον έχουμε αύριο και προχωράμε.

0: Δεν θα μάθουμε Τετάρτη πια του καιρού. Είναι αποσχολημένος ο κύριος Λέκας. Πάμε όμως να πάρουμε τον κύριο Καβαθά. Δεν πειράζει, κάνουμε εκπομπή στον αέρα. Δεν πειράζει. Γιατί θέλουμε να δούμε αυτό το σημαντικό θέμα της ελλείψης στα μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις στις βιομηχανικές. Λέγαμε και νωρίτερα ότι εχθές είχαμε αυτή τη φωνική έκρηξη στα εξαμήλια Κορινθίας. Ξαναείδαμε το ίδιο έργο που λέγω. Τους χώρους εργασίας να μετατρέπονται ξανά σε τόπους τραγωδίας. Μας θύμισε όλο αυτό που είχαμε βιώσει πριν από λίγους μήνες στο εργοστάσιο της Βιολάντα, και εκεί τώρα τίθενται ερωτήματα όσον αφορά τα μέτρα προστασίας στις επιχειρήσεις. Είπαμε ότι το πιο σημαντικό είναι η απώλεια των ανθρώπινων ζωών και μετά βέβαια και οι περιουσίες που χάνονται και οι άνθρωποι που μένουν χωρίς δουλειά. Τίποτα βέβαια δεν συγκρίνεται με το να χάνουν οι άνθρωποι τη ζωή τους στο εργασιακό τους περιβάλλον. Είναι κάτι πολύ τραγικό, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το επίθετο και το επίρρημα πουλί μπροστά από αυτή την λέξη. Το θέμα είναι γιατί συμβαίνουν αυτά και κατά πόσο έχουν μερίδιο ευθύνης οι εργοστασιάρχες, οι άνθρωποι που είναι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Πόσο θέλω έτσι, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο όλη αυτή την διαδικασία. Και βλέπω εδώ ότι δεν έχουν σταματημότητα τροχαία ατυχήματα. Γιατί το λέω, είχαμε δυστυχώς το θανατηφόρο τροχαίο στα Μάλια, που είχαμε νεκρό έναν 26χρονο δικυκλιστή. Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων στους δρόμους της Κρήτης. Στις 5.30 τα ξημερώματα έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Και τώρα, πριν από λίγο, είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, εδώ κοντά σε εμάς. Είχαμε ένα ατύχημα. Ο οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο του οχήματος κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Πάμε όμως στο θέμα που είχαμε αναγγείλει και που έκανα νωρίτερα τον πρόλογο. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Καβαθά, πρόεδρο της ΓΕΣΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Καβαθά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να κάνω μια διόρθωση. Καλημέρα,
0: κύριε Καβαθά. Τι είπα?
1: ΓΕΣΕ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Έλεγα για το δυστύχημα που είχαμε χθες, για τη φωνική έκρηξη στα εξαμήλια Κορινθίας, που δυστυχώς έχασε ένας άνθρωπος τη ζωή του. Μας ξύπνησαν μνήμες, κύριε Καβαθά, από το δυστύχημα, αυτό το φοβερό που είχε σημειωθεί στη Βιολάντα πριν από μερικούς μήνες. Και εδώ τώρα τίθεται ένα σημαντικό ζήτημα για την ασφάλεια και τα μέτρα ασφαλείας.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να είναι σε προτεραιότητα από όλες τις επιχειρήσεις και σε αυτή την κατεύθυνση η ΕΣΕΒΕ και με τη συμμετοχή της στις ομάδες εργασίας του Υπουργείου Εργασίας για την Ασφάλεια και την Υγιεινή στους χώρους εργασίας, αλλά και τη συμμετοχή της στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφάλειας και Υγείας στο ΕΛΙΝΕΕ, που έχουν ιδρύσει Εθνική Κοινωνική Εταίρη. Προσπαθεί να περάσει το μήνυμα, κύριε Βανδάκη, σε όλους τους επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες, ότι προέχει η ασφάλεια των εργαζομένων και τον ίδιο των εργοδοτών, που στις περισσότερες των περιπτώσεων, ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις, λειτουργούν υπό τις ίδιες συνθήκες και στον ίδιο χώρο. Και εδώ δεν πρέπει να τονίσω ότι τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται είτε από λάθος ενέργειες ή από παραλήψεις των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά με μικρού κόστους παρεμβάσεις να μην είχαμε τέτοια προβλήματα.
0: Αυτή θα ήταν η ερώτηση. Παρακαλώ. Που θα έκανα. Είπατε μικρό κόστος παρεμβάσεων, γιατί ήθελα να το ρωτήσω.
1: Κόστος χρηματοδότησης των επενδύσεων.
0: Άρα δεν είναι κάτι το οποίο θα επιβαρύνει ιδιαίτερα οικονομικά
1: τις επιχειρήσεις. Μια και συζητάμε για την Βιολάντα, το αναφέρατε προηγουμένως, ήταν λάθος τεχνικό και ελάχιστου κόστους για την επιχείρηση τέτοιου μεγέθους, για να μην έχουμε το συγκεκριμένο συμβάν. Το ότι δηλαδή μια σωλήνα η οποία μεταφέρει προπάνιο δεν μπορεί να περνάει μέσα από το χώμα, το ξέρουμε πια, και οι πιο αδαείς στη χώρα ξέρουμε ότι το προπάνιο, τα φυταέρια γενικότερα, οι σωληνώσεις πρέπει να ελέγχονται, να είναι εμφανείς και να ελέγχονται.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι να είναι ενθαμένοι μέσα στο έδαφος.
0: Άρα και στην χθεσινή...
1: Άρα χρησιμοποιούμε εξειδικευμένο προσωπικό σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις και όχι τον οποιονδήποτε, και όταν εργαζόμαστε αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια των εργαζομένων. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να μετρηθεί ούτε με 100, ούτε με 200, ούτε με 500, ούτε ένα εκατομμύριο ευρώ. Είναι ανυπολόγιστη η αξία της. Και ταυτόχρονα τέτοια φαινόμενα οδηγούν και σε καταστροφή επιχειρήσεων. Δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη.
0: Όχι,
1: η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα, με καμία επένδυση. Αλλά φανταστείτε κόποι μιας ζωής να καταστρέφονται σε ένα λεπτό από μια λάθος κίνηση, από μια έλλειψη ευθύνης, θα έλεγα εγώ.
0: Κανείς δεν μπορεί να πει, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Ωστόσο, έχουμε και καταστροφές, έχουμε και πλήγματα σε ανθρώπους που είναι επιχειρηματίες και σε περιπτώσεις και άνθρωποι που δεν ξέρω αν αυτό έχει παρατηρηθεί.
1: Σκεφτείτε όμως και αυτούς που έχουν χάσει το δικό τους άνθρωπο.
0: Εννοείται, αυτό είναι πάνω απ' όλα. Αυτό είναι πρώτα ο άνθρωπος που φεύγει και οι οικογένειες που μένουν πίσω, δεν το συζητάμε. Απλά μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε, γιατί δεν το γνώριζα και γι' αυτό επικοινώνησα μαζί σας, ότι είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μικρό το κόστος για να τηρηθούν αυτά τα μέσα. Και αυτό το κάνει ακόμα έτσι πιο δυσάρεστο το γεγονός αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι είτε άγνοια είτε αδιαφορία.
0: Είτε άγνοια είτε αδιαφορία.
1: Στις περισσότερες περιπτώσεις. Ήθελα να είμαι ειλικρινής.
0: Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Γιατί επειδή σας έχω στη γραμμή, θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, να πάμε σε ένα άλλο θέμα.
1: Παρακαλώ.
0: Για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που... Είναι η αλήθεια ότι εντάξει, ακρίβεια, αυξημένο ενεργειακό κόστος, φορολογική επιβάρυνση, δεν ξέρω τι άλλα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ήθελα ένα σχόλιο από εσάς. Πώς πάνε τα πράγματα?
1: Επιγραμματικά να σας πω τα τρία κύρια προβλήματα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, μικρών και πολύ μικρών και των αυτοβασιλούμενων, είναι η έλλειψη χρηματοδότησης, είναι το αυξημένο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και βέβαια το ιδιωτικό χρέος. Τρία πράγματα. Στα τρία αυτά πράγματα περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Θεσσαλονίκη επιτέλους να εξαγγείλει μέτρα στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Μέχρι σήμερα χαθήκαν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ σε ποσοστό 95% να αποκλίνουν τη μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα και την αυταπασχόληση. Το σύνολο της αυταπασχόλησης καταρχάς, 400.000 αυταπασχολούμενοι στην Ελλάδα, και βεβαίως ένα μεγάλο ποσοστό των ατομικών επιχειρήσεων, περίπου το 75% να αποκλείεται από κάθε χρηματοδότηση. Αλλά δεν μπορεί να πάει στην ψηφιακή μετάβαση, δεν μπορεί να πάει στην πράσινη οικονομία χωρίς να έχει σπόρους. Το δεύτερο είναι το λειτουργικό κόστος.
0: Ναι.
1: Αύξηση λειτουργικού κόστου μεσοσταθμικά την τελευταία διετία 37,4%. Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ, οι αυξήσεις που έχουν περάσει στον καταναλωτή, στον τελικό καταναλωτή, είναι της τάξης maximum του 20%, που σημαίνει ότι έχουν απορροφήσει ένα μεγάλο κομμάτι του αυξημένου λειτουργικού κόστου, αντιλαμβανόμενοι ότι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών είναι πολύ περιορισμένο. Και το τρίτο είναι το ιδιωτικό χρέος, που με αληστελείς ρυθμίσεις, όπως τη ρύθμιση των 72 δόσεων που έφερε η κυβέρνηση, η ρύθμιση του εξοδικαστικού που με τόσες τυμπανοκρουσίες ανακοινώνει από χθες το κυβερνητικό επιτελείο, δεν θα φέρουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Λέω ότι στις εξοδικαστικό έχουν μπει 65.000 περιπτώσεις. Σε πόσα χρόνια ακούτε εξοδικαστικό?
0: Πολλά.
1: Τουλάχιστον μια οκταετία και πάλι στο περισσότερο. Ναι. Λοιπόν, 65.000 σε 8 χρόνια. Είναι δύσκολο το κομμάτι του εξοδικαστικού, όπως είναι το μοντέλο και όπως είναι ο αλγόριθμος. Άρα 72 είναι μια ρύθμιση η οποία αφήνει έξω το 24, το 25 και το 26. Είναι μια ρύθμιση που επιβάλλει, παρόλο δεν αφαιρεί πρόστιμα και προς αυξήσεις εκπρόθεσμης, επιβάλλει επιτόκιο σχεδόν 6%, 5,84%, και δεν θα είναι υλοποιήσιμη από την πλειοψηφία των οφειλετών. Και βεβαίως να μην συζητήσουμε, αν θέλετε να έχει το χρόνο, να συζητήσουμε και τι συμβαίνει με τους πληθυσμούς πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης.
0: Μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Εγώ ήθελα, κλείνοντας, να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν φτάσει στα ωριά τους? Αν δεν γίνουν όλα αυτά που λέτε, κύριε Καβαθά, δεν...
1: Θα ξαναδούμε λουκέτα.
0: Θα ξαναδούμε
1: λουκέτα. Να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Μάλιστα.
1: Και ακόμα και τα μέτρα που θα, αν ανακοινωθούν από τη Θεσσαλονίκη, από τον κύριο Πρωθυπουργό, θα είναι σε θετική κατεύθυνση, είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορούν να σωθούν όλες οι επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καλές διακοπές, καλό υπόλοιπο.
1: Επίσης, καλό καλοκαίρι και καλή δύναμη.
0: Επίσης, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Dia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9:37, Τρίτη 28 Ιουλίου. Είμαστε εδώ στο Κρατεο 102,3. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Αντώνης Τσαπίνος στην επιμέλεια του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται και σήμερα την εικόνα μας, κρατεο.gr. Μπλε κουμπάκι μας βλέπετε, με το κόκκινο μας ακούτε. Και πάω να υποδεχτώ και να καλωσορίσω στο στούντιο την κυρία Ελένα Ιγουμενάκη, την πρόεδρο. Να έρθει πιο κοντά η κυρία Ιγουμενάκη στο μικρόφωνο. Ελάτε πιο κοντά. Να υποδεχτώ λοιπόν την κυρία Ελένα Ιγουμενάκη, είναι η πρόεδρος του Φεστιβάλ Κριτικής Κουζίνας. Καλώς ήρθατε. Μεγάλη
1: καλημέρα.
0: Μου χαρά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έχουμε το Φεστιβάλ Κριτικής Κουζίνας την ερχόμενη Κυριακή, 2 Αυγούστου. Αλλά πριν πάμε να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Είναι η 12η χρονιά που διοργανώνεται.
1: Είναι, ναι, η 12η χρονιά.
0: Είναι η 12η χρονιά.
1: Μεγάλωσε το παιδί μου.
0: Μεγάλωσε. Πώς ξεκίνησε, κυρία Ιγουμενάκη, όλο αυτό?
1: Ξεκίνησε το 2013, mm-hmm. αλλά πριν υπάρχει μια ιστορία. Ήμουνα τότε πρόεδρος του πολιτιστικού σύλλογου του χωριού μου, τους Αποστόλους Παιδιάδος, και λέω, επειδή αρέσει όλους η μαγειρική και τότε δεν ήταν έτσι και πολύ όπως σήμερα, λέω, τι ωραία, δεν καλούμε τις κυρίες του χωριού να μαγειρέψουν.
0: Τις παλιές νοικοκυρές.
1: Ναι, και να βάλουμε στην επιτροπή τους γαμπρούς του χωριού. Και επειδή και πολύ ωραία φαγητά έκαναν και περάσαμε πάρα πολύ ωραία, το επαναλάβαμε και βάλαμε τις πεθερές του χωριού. Την ίδια εποχή είχαμε ξεκινήσει τον ποδηλατικό γύρο παιδιάδας και επειδή ήδη είχαμε αρχίσει συνεργασία με τους κοντινούς συλλόγους, λέω, τι ωραία, να καλέσουμε και αυτούς να μαγειρέψουμε όλοι μαζί.
0: Οπότε και μεγάλωνε, κάθε χρόνο μεγάλωνε όλο αυτό παρέα.
1: Κάθε χρόνο. Μέχρι σήμερα έχουμε συνεργαστεί με πάνω από 250 συλλόγους από όλη την Κρήτη. Και εγώ δεν περίμενα ότι είναι τόσοι σύλλογοι και ενεργοί σύλλογοι, γιατί υπάρχουν σύλλογοι, αλλά δεν είναι όλοι, δεν κάνουν όλοι πράγματα πολλά. Mm-hmm. Οπότε έχουμε συνεργαστεί με τόσους συλλόγους και έχουμε κάνει μαζί πάρα πολύ ωραία πράγματα, όμως δεν συναντιόμαστε μονάχα τη μέρα του φεστιβάλ. Όλο τον χρόνο κάνουμε πράγματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό της κουζίνας.
0: Να πάω λίγο πιο πίσω. Για να σας έρθει η ιδέα να το διοργανώσετε όλο αυτό, θεωρώ ότι υπήρχε μία αγάπη για δική σας, για την παράδοση, για τη γεύση, για την κριτική κουζίνα.
1: Εμείς τώρα είμαστε μία ηλικία που τα ζήσαμε όλα αυτά. Mm-hmm. Και
0: είχατε μνήμες.
1: Είχαμε μνήμες και θέλαμε όλο αυτό να μείνει ζωντανό και να το δώσουμε και στις επόμενες γενιές. Mm-hmm. Και γι' αυτό ξεκίνησε όλο αυτό.
0: Είναι λοιπόν η 12η χρονιά. Λέγατε πριν σας διακόψω ότι δεν είναι το ραντεβού το είναι το ετήσιο ραντεβού
1: αυτό
0: που
1: είναι το
0: δίνετε,
1: ετήσιο
0: αλλά
1: ραντεβού.
0: Κάνετε και άλλα πράγματα.
1: Όλο το χρόνο κάνουμε διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με τα χόρτα, με τα όσπρια, με τα ήθη, με τα έθιμα. Όλο το χρόνο σε συνεργασία με συλλόγους σε όλη την Κρήτη κάνουμε πράγματα.
0: Και υπάρχει.
1: Και έτσι είναι, κρατάμε και την επαφή μεταξύ μας. Σωστό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις τον πολιτισμό κάποιου άλλου μέρους, στην Κρήτη, γιατί όλα, ακόμα και τα χόρτα, έχουν διαφορετική ονομασία. Οπότε και εμείς μαθαίνουμε.
0: Από μέρος σε μέρος.
1: Από μέρος σε μέρος. Από χωριό σε χωριό. Έχουν τόσο ωραία ήθη, τόσα ωραία έθιμα. Και λέω για τα χόρτα, γιατί μπορεί ένα χόρτο στο δικό μου το χωριό να έχει μια ονομασία, σε ένα άλλο χωριό να έχει ένα άλλο όνομα. Ναι. Οπότε έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε και ένα φυτολόγιο, το οποίο φυτολόγιο γράφουμε, ας πούμε, και την ονομασία ανάλογα με την περιοχή.
0: Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να εκδοθεί.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα έχει πολύ ωραία πράγματα και πρόσφυγες πληροφορίες.
1: Αυτό τώρα, επειδή ετοιμάζουμε ένα βιβλίο, το δεύτερο μας βιβλίο, και έχει μία ενότητα μέσα αφιερωμένη στα βρόσιμα φυτά, υπάρχει εκεί.
0: Σε αυτές όλες τις συναντήσεις, όχι μόνο στην ετήσια συνάντηση που θα πούμε σε λίγο συγκεκριμένα τι θα γίνει την Κυριακή, βλέπετε χρόνο με το χρόνο τη συμμετοχή νεότερων γενιών?
1: Εγώ θα πω ότι από την αρχή που ξεκινήσαμε ήταν 3-4 γενιές συμμετείχαν σε όλο αυτό και αυτό είναι το ευχάριστο, ότι δεν ήταν μόνο γιαγιάδες. Οι γιαγιάδες είχαν και τις κόρες, είχαν και τις εγγονές, κάποιες και δυσέγγωνα, και αυτό είναι το πολύ ωραίο, ότι βρισκόμαστε 4 γενιές μαζί και αυτό είναι το σημαντικό, ότι μεταφέρουμε έτσι το γαστρονομικό πολιτισμό από γενιά σε γενιά, έτσι όπως και εμείς, να πω οι νεότεροι, τον πήραμε, δηλαδή μας τον παρέδωσαν.
0: Ναι. Τώρα πάμε να πούμε δύο λόγια. Είναι την Κυριακή 2 Αυγούστου, θα γίνει στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου. Τι θα δούμε εκεί?
1: Λοιπόν, είναι πολύ βοηθητικός ο χώρος, θα πω εγώ εκεί, γιατί μπορούμε να κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Θα ξεκινήσω ότι θα έχουμε μια έκθεση φαντών και έχουμε ζητήσει από τους συλλόγους και τους φορείς που συμμετέχουν να μας φέρουν 1, 2, 3 υφαντά για να δούμε και πώς τα υφαντά από χωριό σε χωριό, γιατί το υφαντό χαρακτηρίζει και την νοικοκυρά και την στιγμή που το υφαίνει. Οπότε θα δούμε και από εκεί πολύ όμορφα πράγματα. Θα έχουμε μια σπερίδα με θέμα τα χόρτα, το ελαιόλαδο και τα όσπρια. Και εννοείται θα έχουμε τους συλλόγους και τους φορείς που ο καθένας θα παρουσιάσει κάτι. Ας πούμε, να σου πω, το χωριό μου θα κάνει ζαχαρωτές μαντινάδες. Ένα άλλο χωριό.
0: Άνω τελεία.
1: Εννοείται.
0: Βέβαια, να πούμε, δεν έχω χρόνο να το διαβάσω. Βλέπω εδώ δεκάδες πολιτιστικούς συλλόγους που συμμετέχουν. Λέμε τώρα για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Εγώ θα πω την αλήθεια ότι δεν το γνώριζα αυτό και το έχω μάθει από εσάς.
1: Ναι.
0: Τι είναι οι ζαχαρωτές μαντινάδες?
1: Λοιπόν, αυτό. Καταρχήν να πω ότι. Συγγνώμη. Στο δικό μου το χωριό είχαμε πάνω από 10 πανηγυράδες. Αυτοί λοιπόν έφτιαχναν τις μαντινάδες με τη βοήθεια της οικογένειας αλλά και των φίλων. Είναι ένα χαρτάκι το οποίο το τυλίγεις και μέσα αυτό το χαρτάκι λέει μια μαντινάδα. Μετά κάνεις μια ζύμη από ζάχαρη. Τότε δεν υπήρχε άχνη ζάχαρη και την άλεθαν στο χειρόμηλο. Και αυτό το κάνεις σαν κορδόνι, το κόβεις σε μικρά κομμάτια και το τυλίζεις γύρω γύρω από το χαρτάκι. Οι μαντινάδες λοιπόν ήταν, πώς είναι σήμερα τα SMS, ένα γλύκισμα θα πω εγώ, γι' αυτό λέμε ότι είναι το πιο ερωτικό γλυκό της Κρήτης, γιατί ήταν ένας τρόπος να επικοινωνήσουν νέοι και ερωτευμένοι, γιατί τότε δεν είναι όπως σήμερα, τότε δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Οπότε όταν έπαιρναν τη μαντινάδα, μελετούσαν τον αγαπημένο, την αγαπημένη τους, έτρωγαν το ζαχαρωτό, ξετύλιγαν το χαρτάκι και το χαρτάκι έλεγε μια μαντινάδα σαν να την αφιέρωνε ο αγαπημένος ή η αγαπημένη.
0: Τι ωραίο.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Τι ωραίο. Άρα, οι μαντινάδες από τους Αποστόλους, από το δικό σας χωριό.
1: Ναι, είναι από το σύλλογο του χωριού μου. Να πω ότι είναι ένα έθιμο της παιδιάδας αυτό, το οποίο επίσης το αναβιώσαμε εμείς ως πολιτιστικό σύλλογο το 2011 και αναβιώσαμε τις μνήμες της Ιωάννας που ήρθε από την Αθήνα και λέει μα θυμάμαι τις μαντινάδες, να κάνουμε τις μαντινάδες και έτσι τις αναβιώσαμε. Θα είναι από το Σγουροκεφάλι. Θα σου πω τώρα, αυτό δεν το έχω στο δελτίο τύπου, αλλά θα σου το πω γιατί είναι πολύ ωραίο. Θα κάνουν το κολατσιό του τρίγου.
0: Αυτές τις μνήμες τις έχω κι εγώ.
1: Ναι,
0: τώρα μάθες και εμένα. Ναι, τις έχω κι εγώ αυτές τις μνήμες. Σαν παιδί, η μαμά από την τότε Σίβα Μαλεβιζίου, έχω μνήμες στον τρίγο και όλο.
1: Το κολατσιό, τη σαλάτα, αυτή την ωραία.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε. Από το Σαμπά έχουν ήδη μια μεγάλη συλλογή από βότανα, οπότε θα είναι το θέμα τους τα βότανα στη ζωή μας. Θα έχουμε για τα παιδιά πολύ ωραίες δράσεις. Θα έχουμε δηλαδή την παιδική γωνίτσα όπου κάθε χρόνο που μέσα έτσι με τη βοήθεια φέτος θα είναι κάμποσες κοπέλες που θα τα βοηθήσουν και θα κάνουν διάφορα πολύ ωραία που έχουν να κάνουν με την κριτική κουζίνα και τα λαχανικά και τα φρούτα και το ελαιόλαδο, τα λαδοκούλουρα δηλαδή. Οι σύλλογοι, δηλαδή από τον πύργο μου είπαν ότι θα κάνουν τσιγαριαστό. Από τα Αστερούσια, που είναι πολύ νόστιμο το κρέας εκεί, γιατί τα ζώα είναι ελεύθερα, έχει μοναδικά βότανα, οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ νόστιμο.
0: Και θα υπάρχει και μία επιτροπή γευσηγνωσίας.
1: Η επιτροπή γευσηγνωσίας, λοιπόν, να πω ότι δεν είναι διαγωνισμός. Ναι. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ξέρω γιατί το κάναμε. Τέλος πάντων, τα 2 τελευταία χρόνια σκεφτόμαστε ότι πρέπει αυτό να σταματήσει. ότι οι σύλλογοι πρέπει να είναι συναγωνιστές του πολιτισμού, όχι ανταγωνιστές. Οπότε δεν θα έχει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τελειώσαν αυτά. Και η Επιτροπή Γευσηγνωσίας είναι περισσότερο, γι' αυτό έχουμε και από τη Σιτία και από διάφορα μέρη.
0: Να πω ποιοι είναι. Είναι ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος, ο κ. Βασίλης Γκεγκέρογλου, Δήμαρχος Σιτίας, ο κ. Ζερβάκης, ο Κωνσταντίνος Μπογδανίδης, ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, ο κ. Λευτέρης Ολτάτος Σεφ, ο κ. Νεκτάρος Μωυσάκης, εγώ τώρα θα πω Ζαχαροπλάστης Πάστρε Σεφ, πρόεδρος του Σωματείου Μαγείρων, και ο κύριος Τάσος Παπαδάκης, executive chef και πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ωραία παρέα.
1: Εγώ τώρα το σκέφτομαι αυτό, γιατί νομίζω ότι θα κάνουν και πολύ ωραία παρέα μεταξύ τους. Οπότε, επίσης είναι και αυτό πολύ σημαντικό, να ταιριάζουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό και εμείς με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρκαλοχωρίου, που το συνδιοργανώνουμε, να πω, επειδή ταιριάζουμε πάρα πολύ, έχουμε δώσει παραπάνω από αυτό που μπορούμε και γι' αυτό και βοηθάνε πάνω από 60 άνθρωποι για να γίνει αυτή η διοργάνωση που είναι αρκετά μεγάλη.
0: Έχετε και την συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης.
1: Ναι, εννοείται. Το φεστιβάλ δεν θα έφτανε εδώ εάν δεν είχαμε δίπλα μας την Περιφέρεια Κρήτης και τον κύριο Σταύρο Νανοτάκη, εννοείται το Δήμο, εννοείται το Υπουργείο Πολιτισμού και...
0: Διαβάζω τώρα, ενώ ακούω, διαβάζω, ναι. γι' αυτό, διαβάζω εδώ ότι το συντονισμό θα έχει ο κύριος Λάμπρος Βαμβακάς, ιατρός, παθολόγος, ογκολόγος, διευθυντής του ΕΣΥ στο ΠΑΓΝΗ.
1: Είναι για την Εσπερίδα αυτό.
0: Και βλέπω ένα πρόγραμμα ομιλιών εδώ που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Το ελαιόλαδο στην κριτική διατροφή, η Ελευθερία Γερμανάκη για ο πόνος και η υπεύθυνη οργανοληπτικού εργαστηρίου Κρήτης. Ελαιόλαδο και όσπρια, ο Παναγιώτης ο Μαγκανάς, διαιτολόγος και ιδιοκτήτης εστιατορίου Πεσκέση, ο κύριος Νίκος Γκρίκας, καθηγητής συστημικής βοτανικής στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, θα μιλήσει για τα αυτοφύη, εδόδημα φυτά της Κρήτης, τα άγρια χόρτα της Κρήτης που μιλήσαμε πολύ, από τα χωράφια στην κουζίνα μας, η κυρία Ελευθερία Βαρδαλαχάκη, χημικός και μέλος του Φεστιβάλ Κρήτης, παιδική παχυσαρκία, αυτό και αν έχει τώρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, διάβαζα και τα νούμερα που η Κρήτη δυστυχώς πρωταγωνιστεί.
1: Κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά στην ιατρική σχολή.
0: Η κυρία Ιζόλδη Μπουλουκάκη. Και εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας, με συγχωρείτε, η κυρία Σεβαστή Περάκη, διαιτολόγος, διατροφολόγος, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Ναι, είναι ελεύθερη σε όλες τις, οπουδήποτε και αν. Δηλαδή είτε πάνε στο συνεδριακό για να ακούσουν την Εσπερίδα, είτε έρθουν εκεί που οι σύλλογοι παρουσιάζουν. Είναι, είσοδος είναι ελεύθερη για όλες.
0: Άρα θα είναι σε διαφορετικούς χώρους παράλληλα.
1: Ναι, παράλληλα.
0: Και διαβάζω εδώ ότι θα έχει και μουσική όλη βραδιά, θα ντυθεί μουσικά.
1: Εννοείται κάθε χρόνο, γιατί τραπέζι χωρίς μουσική δεν γίνεται.
0: Ο κύριος Πυριδάκης, από ό,τι διάβασα.
1: Ναι, ναι. Και θα χορέψει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου.
0: Μία γιορτή θα την πω εγώ. Μία γιορτή που συνδυάζει την αστρονομία, την παράδοση, την επιστήμη, το τραγούδι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι...
1: Είναι μία γιορτή αφιερωμένη στους ανθρώπους που το οφείλουμε όλο αυτό. Δηλαδή το αν σήμερα είμαστε περήφανοι που η Κρήτη είναι γαστρονομικός προορισμός Ευρώπης, το αν η κριτική κουζίνα είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο, το οφείλουμε στις γιαγιάδες, στους παππούδες που πρώτον σεβόταν την εποχικότητα, ήξεραν πώς να συντηρήσουν τα όσπρια, τα λαχανικά τους, καλλιεργούσαν με τις φάσεις του φεγγαριού. Δηλαδή οι άνθρωποι, παρόλο που δεν είχαν τη γνώση και την εμπειρία, τη γνώση που μπορούμε εμείς σήμερα να βρούμε, αυτοί εμπειρικά
0: είχαν βρει τους τρόπους,
1: τους οποίους τρόπους τώρα ξανά τους ξαναφέρνουμε στη ζωή μας.
0: Τι ωραίο αυτό. Νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι ώρα ξεκινάει την Κυριακή?
1: Λοιπόν, 6:30 το απόγευμα στο συνεδριακό θα παρουσιάσουμε τους συλλόγους και τους φορείς που συμμετέχουν, γιατί είναι αρκετοί. Μετά θα ξεκινήσει η Εσπερίδα. αφού ολοκληρωθεί η Εσπερίδα, θα γίνει, θα πάνε οι συλλογικοί φορείς τα εδέσματά τους στην Επιτροπή για να τα παρουσιάσουν.
0: Θα δοκιμάσουν, θα φάνε.
1: Εννοείται θα δοκιμάσουν, γιατί δεν γίνεται να μην δοκιμάσεις.
0: Εμείς που θα έρθουμε θα δοκιμάσουμε.
1: Εννοείται, όλοι θα δοκιμάσουν, θα γιατί οι σύλλογοι και έχουν πολλά κεράσματα στους πάγκους τους και μαγειρεύουν εκείνη τη στιγμή και όλα αυτά τα προσφέρουν στους επισκέπτες, γιατί ωραίο να το δεις με το μάτι, αλλά και να το δοκιμάσεις, να καταλάβεις λίγο τη γεύση.
0: Και να το μυρίσεις.
1: Ναι, και να το μυρίσεις.
0: Και
1: ναι,
0: να το μυρίσεις. Σε βλέπω τόση ώρα, τώρα οικειοποιήθηκα τον Ενικό καλύτερα.
1: Εννοείται.
0: Που μιλάς για αυτό. Γνωριζόμαστε και χρόνια, οπότε εντάξει. Νομίζω ότι ο ακροατές θέλει ειλικρίνεια. Σε βλέπω τόση ώρα που μιλάς για αυτό και έχει φωτίσει το πρόσωπό σου. Αυτό δείχνει μόνο αγάπη γι' αυτό.
1: Ναι, ναι. Μα αυτό είναι σαν παιδί μας το έχουμε. Mm. Δηλαδή το έχουμε, το κανακεύουμε, το προστατεύουμε. Σαν παιδί, και το λέω και να τριχιάζω, γιατί πραγματικά έτσι είναι, όλα αυτά τα χρόνια όλοι μας, όσοι είμαστε ας πούμε στη διοίκηση ή μέλη, με πολύ αγάπη και πολύ εθελοντισμό είμαστε δίπλα του. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα πίσω από όλο αυτό. Σου λέω, είναι σαν παιδί μας που κάθε χρόνο νιώθουμε ότι μεγαλώνει. Και πρέπει να είμαστε εμείς δίπλα του για να το προστατεύουμε, γιατί έχει και πολλές φορές έχουμε πέσει έτσι, έχουμε πάει μάλλον λίγο σε λάθος δρόμο και το έχουμε προστατέψει.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Ναι. Τι εννοείς, ναι, και θέλεις, ναι, να πεις. Ναι. Δεν ανέφερα την συνάδελφο, τη δημοσιογράφο, τη Μαρία Καλέργη, η οποία θα παρουσιάσει τι, όλο το δρόμενο με το φαγητό.
1: Η Μαρία θα παρουσιάσει τους συλλόγους. Mm-hmm. Η Μαρία τώρα είναι χρόνια, να πω ότι είναι έτσι η οικογένεια και η Μαρία του φεστιβάλ. Είναι χρόνια δίπλα, δεν χρειάζεται να της πω κάτι. Το ξέρει απ' έξω, οπότε δεν είναι δύσκολο επίσης να πω στη Μαρία θα πεις αυτό. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και την ευχαριστούμε πολύ. Οπότε νομίζω... αυτό θέλω να σου πω, ότι όλοι όσοι είναι κοντά στο φεστιβάλ, το αγαπούν πολύ.
0: Και νομίζω, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω, λένε ότι έχετε δημιουργήσει και δυνατές φιλίες και μια οικογενειακή σχέση με κάποιους ανθρώπους μέσα από όλο αυτό.
1: Εννοείται. Μα όταν δεν υπάρχει μια όμορφη σχέση, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Ο ένας στηρίζει τον άλλον και ο καθένας βάζει τη δικιά του πινελιά. Δεν έχει σημασία αν είναι μεγάλο το πινέλο ή μικρό, αλλά όλο αυτό είναι μια συνεργασία ανθρώπων που γίνεται με πολύ αγάπη. Και όλο αυτό γιατί όλοι έχουμε μεγαλώσει σε χωριά, όλοι έχουμε όλες αυτές τις μνήμες που είπαμε πριν, όλοι φουρνίσαμε, ξεφουρνίσαμε, κάναμε φτάσμα με τις γιαγιάδες μας, μαγειρέψαμε, σπήραμε, κόψαμε στα φύλλα, πήγαμε στις ελιές, δηλαδή αυτά υπάρχουν, δεν είναι κάτι τα οποία τα δημιουργούμε τώρα. Όμως, επειδή οι συνθήκες της ζωής έχουν πάψει σιγά σιγά τα χωριά να έχουν αυτό που είχαν παλιά οι γιαγιάδες μας, γιατί έχουν αλλάξει συνθήκες, λέμε ότι αυτό πρέπει να μείνει, γιατί αυτό είναι η Κρήτη και ο πολιτισμός μας. Έτσι. Είναι τα χωριά μας και είναι, έτσι κρατάμε ζωντανά και τα χωριά.
0: Έτσι, έτσι. Κυριακή λοιπόν 2 Αυγούστου στις 6.30 ώρα στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, 12ο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας. Ελάτε να περάσουμε καλά, να φάμε, να δοκιμάσουμε, να μυρίσουμε. Λένε, εγώ Μενάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Μαρία.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε την Κυριακή σίγουρα.
1: Εννοείται.
0: Κάπου εδώ εγώ σας αποχαιρετώ. Να σας θυμίσω ότι και σήμερα μαζί μας εσύ Jet, γιατί όταν θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι επιλέγουμε εσύ Jet. Ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σεντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο, Σύρο, Πειραιά, Silver Club ή Platinum. Διαλέγεις την κατηγορία που σου ταιριάζει και ταξιδεύεις σε άνετες θέσεις αεροπορικού τύπου και υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά. Ταξιδεύεις με C-Jet, με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιο παγκοσμίως σε 50 προορισμούς. Έρχεται η Ριάννη Κοπηδάκη με τίτλους ειδήσεων. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη γύρω στις 8 το πρωί. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Τροχαίο ατύχημα με μηχανή σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη ΒΠΕ. Ελαφρά τραυματίας ο οδηγός. Θανατηφόρο τροχαίο στα Μάλια, νεκρός 26χρονος οδηγός μηχανής. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο ιατροδικαστής Χανίων έπειτα από 6,5 ώρες απολογίας. Καραμπόλα 4 οχημάτων νωρίς το πρωί στα Χανιά. Ξεκινά σήμερα η καταβολή των βοηθημάτων του ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Έως και τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα στην Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα μονοτικά.

0: Ήδη υγιεινής φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
10: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
11: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
12: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κρέτα ΟΑΝ 102,3, εδώ είμαστε και σήμερα στο πρώτο ραδιόφωνο της Κρήτης. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Σουρουνάκης. Το συνηθίζει ο Αντώνης όποτε με βλέπει να ξεκινάει με Δημήτρη Μητροπάνο, άλλωστε δεν το κρύβουμε, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε πώς το έλεγε ο πρώην πρωθυπουργός, ο συγχωρεμένος, ο αείμνηστος, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε αγαπάμε Δημήτρη Μητροπάνο και βάζουμε πολύ συχνά σε αυτή την εκπομπή. Φίλες και φίλοι, η σημερινή ημέρα καταρχάς είναι Τρίτη, είναι 28 Ιουλίου, είναι μόλις 10 λεπτά μετά τις 10, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11 το πρωί, σε μια μέρα που δεν ξεκίνησε ευχάριστα και αναφέρομαι βεβαίως στο τραγικό γεγονός, στο τροχαίο που σημειώθηκε, στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς τα ξημερώματα της Τρίτης στα Μάλια και είχε βεβαίως ως αποτέλεσμα να βρει θάνατο τραγικό ένας 26χρονος, ένας νέος άνθρωπος. Και με αυτόν τον τρόπο ανεβαίνει η μακάβρια λίστα των θανατηφόρων τροχαίων στο νησί μας. Οι αιτίες είναι πολλές, τις έχουμε αναλύσει πολλές φορές και στο Creta One 102,3 και βέβαιως το έχουμε γράψει πολλές φορές και στο creta1.gr. Χρειάζεται προσοχή, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ειδικότερα από τους νέους ανθρώπους. Είναι καλοκαίρι, βρισκόμαστε σε mood διακοπών οι περισσότεροι από εμάς. Επομένως πρέπει να προσέχουμε, να τηρούμε όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας και βεβαίως το λέω φίλες και φίλοι και θα το λέω, να μην πιάνουμε τη μόνη σε καμία περίπτωση αν έχουμε καταναλώσει έστω και μία σταγόνα αλκοόλ. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας ουσιαστικά θεματολογία, τα θέματα που σας έχουμε προετοιμάσει για σήμερα, θα ήθελα λίγο να σχολιάσω μια αγγελία που πέτυχα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντώνη, Μανώλη, δεν ξέρω αν την είδατε. Είναι μια αγγελία που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, το ζήτημα της φοιτητικής στέγης και την περίοδο που διανύουμε είναι κυρίαρχο. Οικογένειες και φοιτητές που έχουν περάσει σε άλλες πόλεις από αυτές που κατοικούν μπαίνουν τώρα σε μια διαδικασία, σε έναν αγώνα πραγματικά και χωρίς εισαγωγικά, σε έναν αγώνα προκειμένου να βρουν στέγη, προκειμένου να στεγάσουν τα φοιτητικά τους όνειρα, να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Είναι μια πολύ επικοδομητική περίοδος, αλλά ταυτόχρονα η έβρεση στέγης είναι μια διαδικασία η οποία πραγματικά είναι πολύ επώδυνη στη χώρα μας και ειδικά και λόγω της κατακόρυφης αύξησης της βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα γνωστά σε όλους Airbnb, έχουν ήδη κατακλείσει την αγορά, είναι ένα φαινόμενο το οποίο ήρθε για να μείνει. Επομένως ταυτόχρονα δεν δίνονται κίνητρα για την ανέγερση νέων πολυκατοικιών, νέας στέγης ουσιαστικά, ειδικότερα στα μικρά διαμερίσματα και στις γκαρσονιέρες. Έτσι λοιπόν, σε αυτό έβαλα τώρα το περιβάλλον το οποίο βιώνουν οι οικογένειες και ουσιαστικά οι φοιτητές που ετοιμάζονται να σπουδάσουν από Σεπτέμβρη στις πόλεις που έχουν περάσει. Έτσι λοιπόν πέτυχα μια φοβερή αγγελία πραγματικά, την οποία ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Από μια λοιπόν σοβαρή, χωρίς εισαγωγικά, τριμελή οικογένεια παραχωρείται δωρεάν δωμάτιο με ατομικό μπάνιο στη Γλυφάδα, γράφει χαρακτηριστικά η αγγελία, αποκλειστικά και μόνο σε φοιτήτρια ιατρικής. Ακούστε λοιπόν, ακούστε φίλες και φίλοι, γιατί εδώ το ζήτημα περιπλέκει. Υποχρέωση είναι η καθημερινή ωριαία απασχόληση για μελέτη του παιδιού 6 ετών, πρώτη δημοτικού, και τρίωρη απασχόληση τα Σαββατοκύριακα. 6 ώρες τα Σαββατοκύριακα. Επιπλέον διατίθεται αυτοκίνητο, γενναιόδωρος ο κύριος που συνέταξε τη συγκεκριμένη αγγελία, διατίθεται αυτοκίνητο με την υποχρέωση βεβαίως να το συντηρεί η φοιτήτρια της ιατρικής, η οποία θα είναι αποκλειστική. Και ξέρετε, εμένα το μυαλό μου τώρα πήγε κατευθείαν όμως και χωρίς καμία άλλη παράμετρο, πήγε, θυμάστε τη δεκαετία και στα τέλη της δεκαετίας του περασμένου αιώνα και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 20ου αιώνα τον θεσμό της ψυχοκόρης, το έχουμε ακούσει, μάλιστα υπήρχε και μια σειρά αν δεν κάνω λάθος, μια τηλεοπτική σειρά η οποία σημείωσε και πολύ μεγάλη επιτυχία, όπου ουσιαστικά εύπορες οικογένειες παραχωρούσαν, υιοθετούσαν εντός εισαγωγικών κορίτσια, ανήλικα κορίτσια από συνήθως βεβαίως φτωχές οικογένειες, μη εύπορες οικογένειες, με υποχρέωση ουσιαστικά να εργάζονται αποκλειστικά μέσα στο σπίτι, να ασχολούνται με τα οικιακά, με τη μαγειρική, με το να περιποιούνται, να ανατρέφουν ουσιαστικά τα παιδιά αυτών των εύπορων οικογενειών, και απ' την άλλη οι εύπορες αυτές οι οικογένειες που είχαν τις ψυχοκόρες ουσιαστικά στο σπίτι τους, είχαν ως υποχρέωση να τις πρικίσουν, υπήρχε τότε και ο θεσμός της πρίκας πέρα από το θεσμό της ψυχοκόρης. Τι ζούσαν οι άνθρωποι τον 20ο αιώνα, φίλες και φίλοι? Πραγματικά, αν πάμε λίγο πίσω και αναρωτηθούμε το κοινωνικό μοντέλο, το μοντέλο οργάνωσης της κοινωνίας τον 20ο αιώνα, πραγματικά ανατριχιάζουμε σήμερα. Λοιπόν, το θεσμό της πρίκας, λοιπόν, η μόνη υποχρέωση ήταν να τις πρικίσουν. Κάτι τέτοιο λοιπόν αμέσως σκέφτηκα διαβάζοντας τη συγκεκριμένη αγγελία, που μόνο εδώ, εντάξει, δεν πρόκειται για ψυχοκόρη ακριβώς, πρόκειται ουσιαστικά για ψυχοφοιτήτρια, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να δώσω τον ορισμό. Πραγματικά είναι τραγικό. Μεταξύ τώρα σοβαρού και αστείου τα είπαμε, αλλά είναι τραγικό μόνο και μόνο που κυκλοφορούν τέτοιες αγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από σοβαρές, επαναλαμβάνω, τριμελείς οικογένειες στη Γλυφάδα. Ναι, λέει ο Αντώνης ότι είναι το DNA το οποίο ουσιαστικά περνάει από γενιές σε γενιές. Πρέπει να παλέψουμε ως κοινωνίες στο πέρασμα των χρόνων να αποβάλουμε ό,τι μας έχει αλλοιώσει κοινωνικά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα να δούμε, γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Να σας πω καταρχάς ότι στο πρώτο έτσι σκέλος ασχοληθούμε με τα ζητήματα της εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Και αυτό γιατί εχθές το πρωί, τη Δευτέρα λοιπόν, 27 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε μια παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, εκπαίδευσης Κρήτης, από τους εκπαιδευτικούς της Μεσαράς, από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Μεσαράς, Φεστός, όπου ουσιαστικά διαμαρτύρονται για τη συγχώνευση νηπιαγωγείων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Πάμε όμως στον κύριο Γρηγόρη Γιαμαλάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, και με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Γιαμαλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, πραγματοποιήσατε χθες την παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Καταρχάς, τι ακριβώς συμβαίνει, θέλουμε να μας πείτε. Πρόκειται για συγχωνεύσεις νηπιαγωγείου.
1: Απλά να συμπληρώσω ότι στην κινητοποίηση συμμετείχαν γονείς και εκπαιδευτικοί, έτσι, οι οποίοι εκφράζουμε την αντίθεσή μας στις σχεδιαζόμενες αλλαγές για την συγχωνεύσεις που προωθούνται στα νηπιαγωγεία της Μεσαράς και στη δημιουργία πολυδύναμων νηπιαγωγείων. Δηλαδή, παρόντες στη συγκεκριμένη κινητοποίηση ήταν οι εκπρόσωποι δικοί μας, από το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, το Σύλλογο του Ηρακλείου, από την Ένωση Γονέων του Δήμου Φεστού, την Ένωση Γονέων Ηρακλείου και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γονέων. Τώρα, τι έχει ακριβώς συμβεί? Εμείς πρώτα απ' όλα πρέπει να, ως εκπαιδευτικοί μαζί με ολόκληρη την τοπική κοινωνία, και το εννοώ αυτό που λέω, έχουμε πάρει απόφαση, έχουμε καταγγείλει αυτή την καθαρά λογιστική μεθόδευση της απόφασης των συγχωνεύσεων των νηπιαγωγείων. Το Υπουργείο, κοιτάξτε να δείτε, δεν έρχεται να χτίσει νέα σύγχρονα σχολεία. Έρχεται απλά στα χαρτιά, και όταν το λέω αυτό το εννοώ, στα χαρτιά, να συγχωνεύσει τα ήδη συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία, δηλαδή στις Μοίρες, στο Τυμπάκι και στο Ασίν. Σε αυτές τις τρεις περιοχές της Μεσαράς γίνονται οι συγχωνεύσεις.
0: Είναι λοιπόν μια είπατε συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει λοιπόν ιδιαίτερη αξία.
1: Δηλαδή
0: γιατί
1: δεν είναι να δαπανίσει, δεν δαπανεί να το κράτος κάτι για να φτιάξει κάτι καινούριο. Αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή απλά αποφασίζουμε στα χαρτιά και κάνουμε τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία, τα μετατρέπουμε σε πολυδύναμα.
0: Μια διοικητική λοιπόν, μεταβολή ουσιαστικά.
1: Ναι. Είναι μια διοικητική. Τέλος πάντων είναι μια τεχνητή ενοποίηση, έτσι. Χωρίς να υπάρχει καμιά νέα υποδομή. Θα μου πείτε εύλογα τι στόχο έχει αυτή, ας πούμε, η συγχώνευση των σχολικών μονάδων, έτσι. Είναι για να χαθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών και να μειωθεί το προσωπικό σε βάθος χρόνου. Προσέξτε πώς το είπα, σε βάθος χρόνου. Δηλαδή άμεσα χάνονται θέσεις τμήματων έταξης. Το νηπιαγωγείο Τυμπακίου, τρία είναι αυτά που συνενώνονται. Λοιπόν, είχαν το καθένα από έναν εκπαιδευτικό στο τμήμα ένταξη. Τώρα θα μείνει ένας.
0: Μάλιστα.
1: Οι άλλοι δύο, ο ένας θα φύγει, η μία κοπέλα θα φύγει κατευθείαν και οι άλλοι θα, απλά φέτος θα είναι σε λειτουργικό κενό και του χρόνου, επειδή δεν θα δικαιολογεί ο αριθμός των μαθητών τώρα που θα είναι ένα σχολείο, όπως καταλαβαίνετε, τρεις εκπαιδευτικούς, θα μείνει μόνο μία. Σε 120 παιδιά δηλαδή που χρειάζεται βοήθεια, θα είναι μία εκπαιδευτικός τμήματος ένταξης. Για μένα είναι τραγικό.
0: Είναι ξεκάθαρο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, κύριε Γιαμαλάκη, αναφορικά δηλαδή με το ότι πρόκειται για περικοπές ουσιαστικά εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, νηπιαγωγών.
1: Όχι, θα είμαστε υπέρ στην δημιουργία πολυδύναμων, εάν αυτά πραγματικά στηρίζονταν και αν υπήρχαν νέες υποδομές και θα είχαμε νέα σχολεία για τα παιδάκια. Δεν μπορούμε στις ίδιες ακατάλληλες αίθουσες των νηπιαγωγείων των Μοιρών να στηβάξουμε παιδάκια. Διότι και όλο ημέρα θα κοπούν μελλοντικά και τα. Λοιπόν,
0: με προλάβατε, δηλαδή, κύριε Γιαμαλάκη, αυτό θα συνεπάγεται ουσιαστικά και μεγαλύτερες ουσιαστικά υπεράριθμες τάξεις. Γιατί είπατε το ρήμα στηβάζονται. Άρα θα έχουμε μεγαλύτερα τμήματα με περισσότερους μαθητές.
1: Αυτό θα συμβεί του χρόνου, όχι αμέσως. Δεν πρόκειται να το κάνουν αμέσως. Θα γίνει του χρόνου που θα περιοριστούν οι εκπαιδευτικοί, θα μειωθούν οι οργανικές. Γι' αυτό η τοπική κοινωνία είναι καθολικά αντίθετη. Επίσης οικονομικά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς είμαστε στο, από πέρσι, από το καινούριο νόμο με τις σχολικές επιτροπές που έχουν καταργηθεί. Αυτό τώρα θα το κάνω και στα σχολεία του Ηρακλείου. Λοιπόν, το κάθε σχολείο δικαιούται 500 ή 1000 ευρώ σαν προκαταβολή, έτσι τη λένε παλιά προκαταβολή, που παίρνει ο προϊστάμενος του σχολείου. Όταν είναι ένα σχολείο παίρνει 500 ευρώ. Τώρα ήταν τρία σχολεία και πέραν το καθένα από 500 ή 1000 αναλόγως με τα τμήματα που είχαν. Τώρα θα παίρνει ένα σχολείο τα χρήματα. Και όπως καταλαβαίνετε περιορίζεται και εκεί το budget, ας πούμε, της διαχείρισης που τα κάνει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Μάλιστα.
1: Οι προϊστάμενοι στα νηπιαγωγεία ήταν τα νηπιαγωγεία Τυμπακίου τρεις. Τώρα θα υπάρχει ένας προϊστάμενος. Αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο, το ποιος θα είναι ο προϊστάμενος ή όχι. Το θέμα είναι τι γίνεται στα παιδιά. Και για μας τα παιδιά μας δεν είναι νούμερα για να εξοικονομεί πόρους το ελληνικό κράτος.
0: Και ουσιαστικά το ζητούμενο είναι να μην υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες ουσιαστικά που παρέχονται, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται στα παιδιά, στους μαθητές.
1: Ναι, αυτό είναι το κυριότερο, διότι τώρα στα μικρά σχολεία τα παιδιά λειτουργούν σε μικρές τα νηπιαγωγεία, τώρα όταν μιλάμε για ευαίσθητες ηλικίες.
0: Σωστά.
1: Τα παιδιά λειτουργούν σε μικρές ελεγχόμενες ομάδες με το δικό τους νηπιαγωγό. Υπάρχει το απαραίτητο οικογενειακό κλίμα. Πού θα τα βάλουμε όλα αυτά μαζί με στη συγχώνευση, θα δημιουργηθεί, πώς να το πω τώρα, μια απρόσωπη μάζα, να την πω έτσι, νομίζω είναι λιγάκι τραβηγμένο. Το κυριότερο πάντως είναι ότι θα χαθούν μελλοντικά σε βάθος χρόνου, όπως είπα, οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών. Η ειδική αγωγή αυτή τη στιγμή δεν θα στηρίζεται έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή τα παιδάκια αυτά που έχουν ανάγκη. Το εξήγησα πιο πριν, έτσι. Ότι αφού λιγοστεύουν και από τους τρεις εκπαιδευτικούς την Πάκη, ας πούμε, έφερα ένα παράδειγμα, θα μείνει μία. Τι θα πρωτοκάνει αυτή, θα τρέχει από το ένα τμήμα στο άλλο.
2: Κύριε Γιαμαλάκη, στην χθεσινή παράσταση φαντάζομαι τα βάλατε αυτά τα ζητήματα στον περιφερειακό διευθυντή. Είχατε συνάντηση μαζί του, τα θέσατε?
1: Είχαμε συνάντηση, αντιπροσωπεία των συγκεντρωμένων, συναντηθήκαμε με τον κύριο Καρτσονάκη.
2: Τι απάντηση πήρατε?
1: Καταθέσαμε τα ψηφίσματα των συλλόγων γονέων, έτσι, και εκφράσαμε το αίτημα για άμεση ανάκληση των συγχωνεύσεων. Αυτό ζητήσαμε.
2: Μάλιστα. Τι απάντηση πήρατε από τον κύριο Καρτσονάκη?
1: Η απάντηση που πήραμε, κοιτάξτε να δείτε, μας είπε ότι αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή, λέει, των προτάσεων είναι η διεύθυνση πρωτοβάθμιας. Δηλαδή μας παρέπεμψε στην πρωτοβάθμια. Μάλιστα. Το ίδιο είχε κάνει την πρωτοβάθμια προς την περιφερειακή. Λοιπόν, δηλαδή ο μπαλάκι να πηγαίνουμε από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Πάντως δεσμεύτηκε ότι θα στείλει στο Υπουργείο, θα διαβάσει το Υπουργείο Παιδείας τα ψηφίσματα των Συλλόγων Γονέων και το υπόμνημα που του καταθέσαμε για την άμεση ανάκτηση των συγχωνεύσεων, και μέχρι εκεί αυτό ήταν.
2: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά από εδώ και στο εξής είναι ζήτημα του Υπουργείου Παιδείας, κύριε Γιαμαλάκη?
1: Καθαρά είναι, ξεκάθαρο είναι ότι είναι ζήτημα του Υπουργείου Παιδείας που μπορεί να προβεί σε άμεση ανάκτηση των συγχωνεύσεων. Έτσι, απλά χρειάζεται και ακόμη πίεση, θα το έλεγα εγώ. Εμείς δηλαδή οι φορείς που συμμετείχαμε στην κινητοποίηση συμφωνήσαμε ότι θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας.
2: Μάλιστα.
1: Θα συνεχίσουμε τις αγωνιστικές μας πρωτοβουλίες μέχρι να γίνει η οριστική ανάκληση των συγχωνεύσεων. Γιατί για μας το ζητούμενο είναι ένα σύγχρονο δημόσιο νηπιαγωγείο που να έχει επαρκή, θα έλεγα εγώ, χρηματοδότηση, να έχει μόνιμο προσωπικό, γιατί εμείς εδώ κάτω στη Μεσαρά πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε γεμάτοι με συναδέλφους αναπληρωτές. Σύγχρονες υποδομές και βέβαια ποιοτικές συνθήκες για όλα τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι όσον αφορά για τα βορίζια?
2: Βεβαίως.
1: Διότι εμείς βάλαμε, σαν είχαμε κάνει και πρόταση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών εδώ της Μεσαράς, ώστε να γίνουν τα σχολεία, τα βορίζια, τις καμάρες στο Ζαρό δυσπρόσιτα. Διότι με τα γεγονότα που γίνονται τα τελευταία χρόνια και τον τελευταίο χρόνο που το είδαμε το αιματηρό συμβάν, νομίζω ότι τα σχολεία αυτά για να στηριχθούν χρειάζεται, εκτός από ψυχολόγους, χρειάζεται να υπάρχει και ένα κίνητρο για τους νέους εκπαιδευτικούς που πηγαίνουν εκεί. Τα δυσπρόσιτα, αν γίνουν δυσπρόσιτα τα σχολεία αυτά, θα βρίσκουμε πιο εύκολα εκπαιδευτικούς, διότι αυτά δίνουν μόρια, διπλά μόρια στους συναδέλφους που πηγαίνουν, και άρα θα ήταν ένα επιπλέον κίνητρο. Αυτό δεν στοιχίζει οικονομικά. Και απορούμε ακόμα γιατί η πολιτεία, ενώ στις συγχωνεύσεις είναι πολύ εύκολη να προβεί σε κάτι τέτοιο το οποίο δεν στοιχίζει οικονομικά, δεν έχει κάνει τίποτα. Μας είπε βέβαια ότι το βλέπουν θετικά, μας είπε ο κύριος Καρτσονάκης, και μακάρι να βγει και αυτό και να λυθεί, τουλάχιστον για τους συναδέλφους, αλλά και για τα παιδιά εκεί της ευρύτερης περιοχής, στην Πάνω Ρίζα, εδώ στη Μεσάρα.
2: Πραγματικά είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, αν τελικά υιοθετηθεί από το Υπουργείο, από την Περιφερειακή Διεύθυνση και από το Υπουργείο αντίστοιχα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, κύριε Γιαμαλάκη, γιατί είπατε ότι σκοπεύετε να συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις έως ότου ανακληθούν οι συγχωνεύσεις στα νηπιαγωγεία της Μεσάρας?
1: Το επόμενο βήμα, φυσιολογικά, θα πάμε και πάλι στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας να ζητήσουμε την άμεση ανάκτηση των συγχωνεύσεων και την κατάργηση των πολυδύναμων. Προσέξτε κάτι. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται με διάλογο. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έγινε καθόλου διάλογος με τους εμπλεκόμενους, δηλαδή με τους εκπαιδευτικούς, με την τοπική κοινωνία, νομίζω ότι δεν πρέπει να προχωράει έτσι εύκολα κάποιος και να καταργεί σχολεία και να συγχωνεύει και να δημιουργεί πολυδύναμα. Όλα αυτά γίνονται με συνεννόηση, γίνονται με διάλογο και δεύτερον απαιτούνται και χρήματα. Όταν μιλάμε ότι πρέπει να ιδρύσει ένα πολυδύναμο, θα το κάνει όπως χρειάζεται. Όπως είναι το σωστό, δηλαδή να δαπανίσεις χρήματα, να έχεις νέα κτίρια, νέα σχολεία, νέες υποδομές, οι οποίες θα είναι αυτές που αξίζουν τα παιδιά μας. Το τέλος.
2: Είναι απόλυτα κατανοητό, κύριε Γιαμαλάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε βήμα να ακουστούμε κι εμείς.
2: Υποχρέωσή μας είναι να αναδεικνύονται.
1: Και στη διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Παρεπιπτόντως, είναι πολύ σπουδαία αυτή η πρωτοβουλία. Πραγματικά, δηλαδή, στα σχολεία, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά ουσιαστικά της Πάνω Ρίζας, Βορίζια, Καμάρες, να θεωρηθούν ως δυσπρόσιτα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να επιλέγονται από τους αναπληρωτές καθηγητές, εκπαιδευτικούς ουσιαστικά, προκειμένου να μοριοδοτούνται περισσότερο για τον μόνιμό τους διορισμό. Ελπίζουμε να το δει θετικά, το Υπουργείο Παιδείας. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
5: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One στους 102,3. 102,3 για όσους μας ακούτε από το νομό Ηρακλείου, από όποιο σημείο και αν βρίσκεστε. Παίζουμε καμπάνα, μου λέει ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Και βεβαίως για τους λιγότερο παραδοσιακούς, για όσους δεν ανοίγετε το ραδιόφωνο σας, μπορείτε μέσα από το kretaone.gr είτε να μας ακούσετε είτε να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Creta One 102,3. Με πάρα πολύ απλό τρόπο πληκτρολογείτε kretaone.gr, επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιό μας. Κάτι που σας συμβουλεύω να το κάνετε, γιατί στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας έχουμε εκλεκτή παρέα στο στούντιο του Creta One 102,3 και βεβαίως θα συζητήσουμε. Μας έβαλε λίγο ο Αντώνης με το τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα στο κλίμα που μιλούσε για θάλασσες, πουλιά και έρωτες. Θα συζητήσουμε για την βαριά βεβαίως βιομηχανία του νησιού μας που δεν είναι άλλη από τον τουρισμό. Έχουμε λοιπόν σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Creta One 102,3 τον πρόεδρο της Παγκρίτιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Σφακιανάκη Γιώργο, τον οποίο και καλωσορίζω ευθύς αμέσως. Καλή σας ημέρα, κύριε Σφακιανάκη.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Να δούμε λοιπόν πώς πάμε φέτος, κύριε Σφακιανάκη. Ξεκινήσαμε λίγο πριν, ξεκινήσατε να μου λέτε κάποια πράγματα και σας είπα να τα πούμε στον αέρα, γιατί είναι σίγουρο ότι θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε? Βρισκόμαστε βεβαίως στα τέλη του Ιουλίου, είμαστε στο πικ της φετινής τουριστικής σεζόν. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής?
1: Καλό θα ήταν να ορίσουμε το πλαίσιο που βρισκόμαστε. Έχει μια σειρά ακολουθιών. Δηλαδή, μετά τον COVID υπήρχε ένα μεγάλο boom ταξιδιωτικό. Ο κόσμος, οι τουρίστες είχαν αρκετά χρήματα να ξοδέψουν διότι ήταν σε αδράνεια και ξοδεύανε αφιδώς. Περνώντας λοιπόν αυτή την περίοδο άρχισαν να μαζεύονται λίγο οι καταναλώσεις, όμως ο τουρισμός αναπτυσσόταν πάρα πολύ. Ειδικότερα εδώ στην Κρήτη και στην Ελλάδα που είχαμε διαχειριστεί πάρα πολύ επιτυχημένα τον COVID, ήμασταν από τους πρώτους που εισπράξαμε ρεύματα τουριστικά. Στη συνέχεια ήρθε το 2022 που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος έφερε πολλές πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρώπη, στα νοικοκυριά, σε επιχειρήσεις, παντού. Αυτό λοιπόν άρχισε να αλλάζει σιγά σιγά λίγο τον τρόπο που οι τουρίστες άρχισαν να ξοδεύουν τα χρήματά τους. Τον πόλεμο τώρα φέτος αυτό επιδεινώθηκε. Μάλιστα ήταν πολύ σοβαρά γεγονότα το κλείσιμο του Ορμούζ με το πετρέλαιο που επηρεάζει όλη την παγκόσμια οικονομία. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε τη σεζόν πριν τον πόλεμο πολύ ωραία, πολύ καλά. Είχαμε υψηλό ποσοστό κρατήσεων. Όμως την περίοδο που άρχισε ο πόλεμος άρχισε αυτό να πέφτει.
0: Είχαμε απώλειες τελικά από τον πόλεμο, κύριε Σφακιανάκη?
1: Σίγουρα έχει επηρεάσει.
0: Δηλαδή πέρα από την αγορά του Ισραήλ που φαντάζομαι ότι χάθηκε την περίοδο του Απρίλη.
1: Η οποία όμως ανακάμπτει τώρα, έτσι.
0: Ανακάμπτει.
1: Σίγουρα είχαμε επιπτώσεις, γιατί ένας πόλεμος φέρνει ανασφάλεια, φέρνει οικονομικά προβλήματα.
0: Σωστό.
1: Επίσης, εμείς ήμασταν σχετικά κοντά στην επίμαχη ζώνη, παρότι ήμασταν ασφαλή περιοχή, για κάποιους ίσως αυτό δεν ήταν θετικό. Πολλοί κόσμος επέλεξε Ισπανία. Δηλαδή, από εκεί και μετά πήρε πολύ δυναμική η Ισπανία. Εμείς όμως κρατήσαμε σε ψηλά επίπεδα τις αφίξεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το πρώτο εξάμηνο του 2026 το αεροδρόμιο του Ηρακλείου έχει περίπου μέση αύξηση 7% σε αφίξεις. Και ήδη και ο Ιούλιος, πριν μας ανακοινώσουν τα επίσημα αποτελέσματα, είμαστε σε ένα 3,5-4% σε αφίξεις πάνω σε σχέση με πέρυσι. Άρα λοιπόν έχει δείξει Κρήτη ανθεκτικότητα, έχουμε αφίξεις. Όμως έχει επηρεαστεί το οικονομικό κομμάτι. Όπως είπαμε ότι είναι φυσιολογικό οι τουρίστες να έχουν λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα ή ακόμα και όταν έχουν να είναι πιο συγκρατημένοι για ψυχολογικούς λόγους, για λόγους ασφάλειας.
0: Άρα έχει μειωθεί αυτό που λέμε μέση δαπάνη των επισκεπτών μας.
1: Έχει φανεί ιδιαίτερα και από πέρυσι και συνεχίζεται και φέτος.
0: Μάλιστα. Έχουμε εικόνα περίπου πόσο μπορεί να είναι αυτή η μείωση? σε σχέση με πέρυσι της μέσης δαπάνης?
1: Πέρυσι είχαμε περίπου γύρω στο 20%, ένα πολύ σοβαρό ποσοστό. Φέτος θα είναι κάτι αντίστοιχο, πιστεύω.
0: Μάλιστα. Και βέβαια αυτό έχει ευρύτερες συνέπειες στην υπόλοιπη αγορά, βασικά στην τουριστική αγορά, πέρα από το ξενοδοχειακό κομμάτι. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, η μέση δαπάνη, και αν κάνω λάθος, διορθώστε με, κύριε Σφαγιανάκη, η μέση δαπάνη αφορά όλες τις δαπάνες που κάνει ο επισκέπτης, πέρα από τα εισιτήριά του, τη διαμονή του.
1: Αυτά ακριβώς.
0: Ωραία. Επομένως, αυτό απαντά και σε αυτό που αναρωτιούνται όλοι, μάλλον γιατί παίρνω και εγώ το τελευταίο 1,5 μήνα πάρα πολλά μηνύματα από εμπόρους που δραστηριοποιούνται στις τουριστικές περιοχές, από επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην εστίαση, ότι είναι πολύ μειωμένα σε σχέση με πέρυσι και πρόπερσι. Δηλαδή ότι η πτώση, διαμαρτύρονται ότι φτάνει κοντά στο 50%, κύριε Σφαγιανάκη.
1: Ναι, μπορεί να συμβαίνει αυτό, γιατί το βλέπουμε και εμείς.
0: Τώρα δεν είναι το δείγμα αντιπροσωπευτικό, προφανώς.
1: Ναι, ότι υπάρχει αυτή η μείωση, γιατί σας είπα τους λόγους. Και πρέπει να πούμε όμως ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι που η χώρα μας και η Κρήτη προσελκύει μεγάλο αριθμό τουριστών. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να έχουμε και τα χειρότερα, να έχουμε και λιγότερο κόσμο και λιγότερα μείωση της κατανάλωσης πάλι. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε θετικοί, γιατί πρέπει να είμαστε θετικοί. Υπάρχει αθεκτικότητα στην Κρήτη. Το τουριστικό προϊόν της Κρήτης είναι πολύ δυνατό, είναι παγκοσμίως γνωστό. Έρχονται και άλλα και καλύτερα ακόμα για την Κρήτη, γιατί έχουν δρομολογηθεί πολλές επενδύσεις. Πρέπει να έχουμε ψυχραιμία, να κάνουμε στρατηγική και να πηγαίνουμε ανάλογα τις συνθήκες.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, πραγματικά, και φέτος φαίνεται ότι θα είναι μια χρονιά ρεκόρ ως προς τις αφίξεις. Άρα σημαίνει ακριβώς αυτό που είπατε, ότι η Κρήτη είναι ανθεκτική, το τουριστικό προϊόν και το brand του νησιού μας είναι γνωστά, πασίγνωστο στη διεθνώς, και επομένως αυτό κάτι λέει, είναι πολύ πολύ πολύ σημαντικό. Είπατε βέβαια ότι έρχονται καλύτερες μέρες για το νησί αναφορικά με τον τουρισμό. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε σε δύο σκέλη. Το πρώτο βέβαια πάντα γινότανε, και αναφέρομαι στις ιδιωτικές επενδύσεις, όπου πραγματικά βλέπουμε και εμείς που δεν δραστηριοποιούμαστε στον τουρισμό, αλλά το βλέπουμε ότι γίνονται πολύ σημαντικές επενδύσεις ιδιωτικές, ενώ ταυτόχρονα, επιτέλους θα πω εγώ, θα σχολιάσω, βλέπουμε να γίνονται και δημόσιες επενδύσεις, δημόσια έργα που καθυστέρησαν στο νησί και ενδεχομένως να εκτοξεύσουν το τουριστικό προϊόν του νησιού μας και βεβαίως τον αριθμό των επισκεπτών.
1: Ακριβώς. Σίγουρα τα μεγαλύτερα επιτεύγματα που έχουν συμβεί μέχρι τώρα στον τουρισμό είναι από τους ιδιώτες. Έχουν γίνει καταπληκτικές μονάδες, πραγματικά με πολύ καλά σχόλια και κριτικές και αναγνώριση. Έλειπαν οι υποδομές. Από τη στιγμή λοιπόν που αρχίσαν και δρομολογηθήκαν οι υποδομές, που είναι πάρα πολύ σημαντικές, δηλαδή ο ΒΟΑΚ ήταν αναγκαίο, επιτακτικό έργο, το νέο αεροδρόμιο που έχει άλλες δυνατότητες εξυπηρέτησης, που μάλιστα μπορεί να μας δώσει και ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως επέκταση τη σεζόν. Δηλαδή σίγουρα είναι ένας λόγος να επεκταθεί η σεζόν και να προσελκύσουμε και νέες αγορές. Άρα λοιπόν, συνδυαστικά πλέον, και οι ιδιώτες έχουν αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες. Γίνονται πάρα πολλά μεγάλα project σε όλη την Κρήτη, όλα ποιοτικά. Έχουν έρθει ξένες αλυσίδες, είτε με μόνο τα brand και τα οποία τα έχουν ντόπιοι επιχειρηματίες. Αναβαθμίζεται γενικά το τουριστικό προϊόν της Κρήτης και επίσης επίγεται και μια ανάπτυξη προς τον νότο.
0: Το οποίο η αλήθεια είναι ότι ο Νότος είχε μείνει πίσω σε αυτό, ωστόσο το διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, αλλά και οφείλω να πω και ο Νότιος, ο δικός άξονας ενδεχομένως, που φαίνεται ότι δειλά-δειλά μπαίνει στο κάδρο της κυβέρνησης, θα δώσει μια άλλη ανάπτυξη στα νότια του νησιού μας. Είπατε όμως, κύριε Σφαγιανάκη, για την επιμήκυνση και ότι το νέο αεροδρόμιο βεβαίως μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά για ποιο λόγο μέχρι σήμερα, ενώ εγώ προσωπικά δεν σας κρύβω, είμαι 43 ετών, το ακούω από τα νεανικά μου, εφηβικά μου χρόνια, επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν, κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε να έχει γίνει στην πράξη. Γιατί δεν έχει γίνει και ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες αυτές τελικά που θα δώσουν όθηση στην πολυπόθητη αυτή επιμήκυνση που αναφέρατε?
1: Καταρχάς υπάρχει η προϋπόθεση να γίνει επιμήκυνση τουρισμού στην Κρήτη. Mm-hmm. Διότι το κλίμα είναι αρκετά ήπιος. Σε σύγκριση και με τους προορισμούς τόπου προέλευσης των τουριστών, πάρα πολύ καλύτερο. Έχουμε πάρα πολλά αξιοθέατα που μπορούν να δουν, οι αρχαιολογικοί χώροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έχουμε τη γαστρονομία, έχουμε βουνά, έχουμε πεζοπορία, έχουμε αθλητισμό, πολιτισμό, mm-hmm. τα πάντα. Άρα λοιπόν υπάρχουν προϋποθέσεις και αν συγκρίνουμε και με άλλες περιοχές της Βόρεια Μεσογείου, όχι δεν μιλάω για νότια mm-hmm. που μπορεί να είναι ακόμα, αλλά ας πούμε στην Ρουγκάντα που έχει καλύτερο καιρό, έχουν αναπτύξει σημαντικά. Άρα υπάρχουν τα παραδείγματα. Οπότε εμείς γιατί δεν το έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα?
0: Μπράβο, ναι.
1: Γιατί ποτέ δεν καθίσαμε όλοι μαζί να δείξουμε τη θέληση, τη βούληση ότι θέλουμε να το κάνουμε, να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί παρά να είναι ένα συνολικό σχέδιο που θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, με πρώτη την πολιτεία. Και λέω την πολιτεία γιατί σε μια τέτοιο εγχείρημα τα πρώτα χρόνια θα υπάρχει ζημία, προφανώς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν χρειάζονται κάποια πλέον κίνητρα ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν το πρώτο διάστημα και μετά, εφόσον ανοίξει ο τουρισμός, μετά θα επωφεληθούν όλοι. Mm-hmm. Η πολιτεία θα έχει έσοδα, οι εργαζόμενοι θα έχουν περισσότερο
0: εργασία
1: και εισόδημα και οι επιχειρήσεις το ίδιο.
0: Και βεβαίως να πούμε και οι Δήμοι, είπατε βέβαια συντεταγμένα, η πολιτεία τους βάζεται προφανώς και η τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή δεν μπορεί να έρχεται ο τουρίστας Δεκέμβρη, Γενάρη, για παράδειγμα στη Χερσόνησο, να περπατάει στην Ελευθερίου Βενιζέλου και να μην έχει φως, ας πούμε, όδο φωτισμό. Οπότε. Άρα χρειάζεται να ενώσουμε όλη η Κρήτη ουσιαστικά, να ενώσει τις δυνάμεις της, αν και εφόσον θεωρεί ότι είναι στόχος.
1: Βέβαια υπάρχει και εκδοχή ότι μπορεί ο τουρισμός αυτός να ξεκινήσει από τις μεγάλες πόλεις. Mm-hmm, mm-hmm. Οι μεγάλες πόλεις έχουν πάντα διαθέσιμες υποδομές, ζωή, μαγαζιά, ανοιχτά, εστιατόρια και διάφορες ψυχαγωγικές δράσεις κλπ. Επίσης υπάρχουν περιοχές πολύ κοντά στις πόλεις. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει ένα πλάνο και σιγά σιγά θεωρώ θα επεκταθεί παντού. Mm-hmm. Γιατί το έχουμε δει και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα το ανακαλύψουμε εμείς.
0: Μάλιστα. Είπατε βεβαίως και θέλω να σταθώ σε αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα, φαντάζομαι και εσείς και ως πρόεδρος του Παγκρίτου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, των στελεχών δηλαδή των ξενοδοχείων. Είπατε ότι η επιμήκυνση θα δώσει και περισσότερο χρόνο ουσιαστικά εργασίας στους ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Σφαγιανάκη, υπάρχει πρόβλημα τελικά με την τουριστική αγορά, με τις θέσεις εργασίας στο τουριστικό τομέα ευρύτερα? Και αν υπάρχει, με ποιο τρόπο μπορεί η πολιτεία πάλι συντεταγμένα να το επιλύσει? Μπορεί να το επιλύσει μόνο, για παράδειγμα, με μετακλητούς υπαλλήλους, που ίσως και αυτό, επιτρέψτε μου, να αλλοιώσει. Και γιατί είπατε πριν ότι Κρήτη δεν σημαίνει μόνο ήλιος, θάλασσα, σημαίνει και πολιτισμό, σημαίνει και αξιοθέατα και αρχαία και μινωικό πολιτισμό και γαστρονομία βεβαίως και φιλοξενία.
1: Το πρώτο
0: χαρακτηριστικό των Κρητών. Επομένως, μήπως δεν λύνεται το πρόβλημα μόνο με τους μετακλητούς υπαλλήλους, κύριε Σφαγιανάκη?
1: Σίγουρα. Όμως έχουμε ένα πληθυσμό στην Κρήτη γύρω στους 600.000 κατοίκους και πρέπει να εξυπηρετήσουμε 6 εκατομμύρια τουρίστες σήμερα και κάποια στιγμή μπορεί να πάνε 10 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν, από αυτή την άποψη δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον τουρισμό μόνο εμείς.
0: Είναι προφανές.
1: Άρα η ανάγκη είναι αυτή που βλέπουμε, έτσι, δηλαδή είναι ρεαλιστική. Χρειαζόμαστε να έρθουν και άλλοι άνθρωποι να εργαστούν. Όμως, το κριτήριο επειδή είναι η ποιότητα, θα πρέπει όσους μπορούμε να εντάξουμε στο τουρισμό να μπορούμε να το κάνουμε. Να μην έχουμε απώλειες από το ήδη εργαζόμενος που είναι πολύ έμπειροι και πραγματικά δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε προτεραιότητα πώς θα κρατήσουμε τους δικούς μας, τους ντόπιους υπαλλήλους που είναι και έμπειροι και έχουν τη φιλοσοφία, την κουλτούρα της φιλοξενίας που εμείς προσφέρουμε τόσα χρόνια. Απ' την άλλη πρέπει να προσελκύσουμε και άλλους ανθρώπους να εργαστούν στον τουρισμό. Εκεί είναι το κλειδί. Mm-hmm. Παράλληλα, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θεωρούμε ότι πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα στους ανθρώπους που εργάζονται τον τουρισμό. Mm-hmm. Και το λέμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι στηρίζουν μια βιομηχανία η οποία προσφέρει στο ΑΕΠ της Ελλάδος ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 20%. Και στην Κρήτη η οικονομική δραστηριότητα είναι πάνω από 50%.
0: Βέβαια, κοντά στο 60% είναι. Έτσι. Μαζί με τα παραπλήτσια, ναι, επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
1: Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ως αναπτυξιακό μέτρο και όχι ως απλά μια βοήθημα, mm-hmm. οι άνθρωποι που είναι εποχιακοί και είναι επαγγελματίες του τουρισμού, να βρεθεί ένας τρόπος, υπάρχουν πολλοί τρόποι, που να ενισχυθούν οικονομικά κατά τη διάρκεια που είναι νεκρά περίοδος και δεν εργάζονται. Mm-hmm. Φυσικά όσο επεκτείνει η σεζόν και εργάζονται περισσότερο, όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι θα έχουν έλλειψη εισοδήματος. Έτσι. Αλλά μέχρι να το πετύχουμε αυτό, και για να έχουμε συνέχεια σε αυτό που προσφέρουμε μέχρι σήμερα, θα πρέπει να γίνουν άμεσα, να δοθούν κίνητρα. Κίνητρα μπορούν να είναι με πολλούς τρόπους. Mm-hmm. Οι περισσότεροι συμφωνούν στο να επιδοτηθεί, ας πούμε, η εργασία. Έτσι. Θεμητό, και εφόσον βρούμε τον κατάλληλο τρόπο, βεβαίως και πρέπει να το κάνουμε. Αλλά το άμεσο μέτρο που μπορεί να αποδώσει είναι, για παράδειγμα, 2 μήνες αύξηση του υπάρχον ταμείου.
0: Μάλιστα. Αλλά είναι κάτι που το ζητάνε και.
1: Ναι, το ζητάνε οι ξενοδοχοπάλοι δικαίως. Πέρα από το οικονομικό βοήθημα, θα είναι και ψυχολογική στήριξη. Πιστέψτε με, αυτό το μέτρο θα δώσει στους ανθρώπους αυτό, θα αναπτυρώσει το ηθικό για το επάγγελμα. Mm-hmm. Έτσι. Και θα κάνει και άλλους ανθρώπους να έρθουν στο χώρο. Γιατί φανταστείτε, το κλείνει τα ξενοδοχεία, σταματάνε τα εισοδήματα και έχουν μόνο ένα βοήθημα 2 μήνες ταμείο. Mm-hmm. Έτσι.
0: Βέβαια, ήταν και πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, και 3 μήνες ουσιαστικά που ουσιαστικά δεν είχε.
1: Τρεις μήνες.
0: Μηδενικό εισόδημα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να ζήσει μια οικογένεια με μηδενικό εισόδημα, είναι προφανές. Ωστόσο, επειδή το θέσατε, η εικόνα που έχουμε σήμερα, γιατί μετά την πανδημία είναι. Γενική ομολογία ουσιαστικά ότι πολλοί έφυγαν από το επάγγελμα του τουρισμού συνολικά. Η εικόνα που έχουμε σήμερα, ποια είναι, κύριε Σφαγιανάκη? Έχουμε ελλείψεις σε προσωπικό, στην τουριστική μας βιομηχανία?
1: Βεβαίως και έχουμε ελλείψεις, παρότι κάθε χρόνο καλύπτουμε πολλές θέσεις. Αυξάνονται συνέχεια οι κλίνες, τα καταλήματα. Και τα ίδια τα ξενοδοχεία ανοίγουν περισσότερα τμήματα που αλακάρτες, εστιατόρια, μπαρ, επιπλέον. Έτσι, και αυξάνεται συνεχώς η ανάγκη για εργασία. Άρα λοιπόν, συνεχώς έχουμε ελλείψεις. Και εκεί θέλω να πω, γιατί είπατε για τους μετακλητούς. Mm-hmm. Οι μετακλητοί, καλώς ή κακώς, είναι ένα αναγκαίο γεγονός. Για μας δεν είναι προτεραιότητα, διότι δεν είναι άνθρωποι που είναι καταρτισμένοι. Mm-hmm. Ένα πολύ μικρό ποσοστό ανταποκρίνεται πολύ καλά. Και οι άλλοι είναι στο μέσο και κάτω του μέσου. Άρα λοιπόν δεν είναι για μας η ενδεδειγμένη λύση, είναι μια αναγκαστική λύση.
0: Εντάξει, σε κάποιους κλάδους ενδεχομένως που δεν υπάρχει και η άμεση επαφή με τους επισκέπτες, και δεν το λέω προς Θεού, έτσι, δεν το λέω ρατσιστικά, το λέω με την έννοια ότι και ο επισκέπτης θέλει να νιώσει αυτή την κριτική φιλοξενία, την ελληνική φιλοξενία, γι' αυτό άλλωστε είναι ένας από τους σημαντικούς λόγους που επισκέπτεται το νησί.
1: Το θέμα είναι ότι επειδή υπάρχει μεγάλη έλλειψη στο σέρβις, πολλοί από αυτούς δουλεύουν στο σέρβις, άρα δουλεύουν μπροστά στον πελάτη, άρα επηρεάζουν την εικόνα. Έτσι. Έχω συναντήσει πολλά παιδιά από αυτά που είναι πολύ φιλικά κλπ. Αλλά δεν έχουν ούτε την ικανότητα επικοινωνίας, ούτε καλά το χειρισμό της γλώσσας. Είναι συγκρατημένοι, κουμπωμένοι. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο προϊόν εάν στηριχτούμε σε αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε εμείς πώς μπορούμε να διατηρήσουμε αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα της φιλοξενίας. Γιατί να ξέρετε, και τα προηγούμενα χρόνια εμείς δεν είχαμε πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες. Ήμασταν πιο ακριβή π.χ. από τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Mm-hmm. Έτσι. Είχαμε λιγότερες υποδομές από σχεδόν όλες τις άλλες περιοχές. Αλλά αυτό που ήταν πραγματικά το προτέρημά μας ήταν η φιλοξενία, η ελληνική φιλοξενία, η κριτική φιλοξενία. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να το διατηρήσουμε για να ξεχωρίσουμε και να προσελκύσουμε καλύτερης ποιότητας τουρίστες.
0: Βέβαια, αν είναι αυτό το συγκριτικό μας πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές ουσιαστικά οικονομίες, θα πρέπει, τουριστικές βιομηχανίες, θα πρέπει ουσιαστικά να το διαφυλάξουμε και να το προασπίσουμε. Κύριε Σφαγιανάκη, μία τελευταία ερώτηση και θα κλείσουμε με αυτή ουσιαστικά. Σε ποιες, μιας και μιλάμε για τις ελλείψεις, σε ποιες κατηγορίες παρατηρούνται οι μεγαλύτερες ελλείψεις σε προσωπικό? Είπατε βέβαια για το σέρβις πριν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Έχουμε όμως ελλείψεις και σε στελέχη.
1: Βεβαίως. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό, γιατί ας πούμε με τους μετακλητούς καλύπτουν κάποιες θέσεις, αλλά στελέχη ή εξειδικευμένες θέσεις, όπως είναι ένας μπάρμαν, όπως είναι ένας σεφ, ένας μάγειρας, υποδοχή, δεν είναι εύκολο αυτοί να αντικατασταθούν. Πρέπει να υπάρχει παραγωγή νέων στελεχών και να προσελκυστούν στο χώρο. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει πραγματικά το μεγάλο ζήτημα και εκεί πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή.
0: Και εδώ έρχεται αυτό που είπατε νωρίτερα και το βάλατε ως προτεραιότητα, η εκπαίδευση.
1: Ακριβώς.
0: Που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει στο νησί μας.
1: Όλος ο ελληνικός τουρισμός στηρίχθηκε στις σχολές ΣΤΕ και ΑΣΤΕΡ, που μετά έγινε και ΑΣΤΕΚ. Ήτανε σχολές του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες ήτανε με βάση το ελβετικό μοντέλο, το οποίο ήτανε σχολή ξενοδοχείο και οικοτροφείο. Όσοι ήταν σπουδαστές σε αυτές τις σχολές λαμβάνανε φοβερή κατάρτιση, μαθαίνανε να κινούνται στο ξενοδοχείο, αποκτούσαν ξενοδοχειακή κουλτούρα και βγαίναν από εκεί πραγματικά έτοιμοι να προχωρήσουν και να σταδιοδρομήσουν. Και αυτό πραγματικά φάνηκε στη ξενοδοχεία και στη τουριστική βιομηχανία και είναι κάτι που τον απολούμε. Βέβαια, πρόσφατα, πέρυσι το καλοκαίρι, έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Τουρισμού ότι αυτές τις σχολές, οι ΣΤΕ που είχαν κλείσει και υπάρχουν εγκαταστάσεις όπως το Κοκκίνι του Χάνη, θα γίνει ένα πρόγραμμα μέσω ΣΔΙΤ με ιδιώτες, οι οποίοι θα αναλάβουν να αποκαταστήσουν τις σχολές και να τις θέσουν σε λειτουργία με δημόσιο χαρακτήρα και αυτοί να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Ήδη πρόσφατα ο Υπουργός Τουρισμού μας ανακοίνωσε ότι ξεκινάει από την Ανάβησο να γίνεται εφαρμογή. Επίσης, οι πρώην ΣΤΕ έχουν γίνει τώρα ΣΑΕΚ, οι οποίες πραγματικά είναι πολύ καλές σχολές, προσφέρουν πολύ καλό προϊόν, μόνο που δεν είναι εκτός ξενοδοχειακού χώρου. Αλλά έχουν εργαστήρια, έχουν πολύ καλό πρόγραμμα σπουδών και τα παιδιά αυτά που σπουδάζουν εκεί πραγματικά βρίσκουν αμέσως δουλειά και είναι αμέσως εγκληματίζονται στο
0: Ναι, είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που λέτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτησή μας, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Βεβαίως θα είμαστε σε επικοινωνία και επαφή να συζητάμε για όλα τα ζητήματα που αφορούν το τουριστικό μας τομέα, που είναι ναυαρχίδα για το νησί μας. Σας ευχαριστώ θερμά.

και στη ρύθμιση βεβαίως του ήχου. Μανώλης Σουρουνάκης στη ρύθμιση της εικόνας και Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στη μία το μεσημέρι η αθλητική σας ενημέρωση με τον Μάνο Σουριά και στις δύο βεβαίως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Από όλους εμάς να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Συναγερμός στο Ηράκλειο μετά από πτώση σοβάδων σε διατηρητέο κτίριο στην οδό Εύανς. Αποκλείστηκε η περιοχή, αναζητεί το ιδιοκτήτης του ακινήτου. Νέο αίμα στην άσφαλτο της Κρήτης, νεκρός 26χρονος οδηγός στα μάλια. Ελεύθερος υπό όρους και ο ιατροδικαστής που κατηγορείται για πειραγμένες εκθέσεις στα Χανιά. Προειδοποίηση ότι αν δεν ληφθούν μέτρα θα δούμε λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απίφθινε μέσω του Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς. Κοκαίνη, ζυγαριά και μετρητά στο αυτοκίνητο 38χρονου, στο μικροσκόπιο υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στο Ηράκλειο. Νέες αφίξεις μεταναστών στα νότια της Κρήτης, πάνω από 130 άτομα σε λίγες ώρες. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση και τα προαιρετικά ομαδικά συνταξιοδοτικά προϊόντα. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων κρεάτων στο Ήλιον, είχαν διατεθεί σε 20 επιχειρήσεις. Σεισμός 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία, προειδοποίηση για τσουνάμι. Γενικά έθρος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, η άνεμη βόρη μέχρι και 7 αποφόρη, θερμοκρασία μέχρι και 35 βαθμούς Κελσίου. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3 στις 12.
0: Κρέτα ΟΑΝ 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη.

0: και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου πάλι όπως και παλιά. Μες στα σκοτεινά σαν ταινία ήρθαν στο μυαλό μου όλα ξαφνικά.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι τίτλοι ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στον εισαγγελάει 8 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση στο Ηράκλειο. Αποκολλήθηκαν τμήματα από διατηρητέο κτίριο στην οδό Evans. Αποκλείστηκε η περιοχή. Θρήνω στα μάλια για τον 26χρονο Δημήτρη που άφησε τα ξημερώματα την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και ο ιατροδικαστής Χανίων έπειτα από 6,5 ώρες απολογίας. Φρένο στα 20 χιλιόμετρα την ώρα βάζει με απόφαση το Δήμος Ηρακλείου έξω από τα σχολεία. Έδεσε στη Σούδα το Sun Princess με 5.000 επισκέπτες κρουαζιέρας. Κρίσιμη συνάντηση σήμερα Τραμπ Νετανιάχου με φόντο το πόλεμο στο Ιράν. Αφρικανική σκόνη σκεπάζει τη χώρα, ως και αύριο ενισχύονται τα μελτέμια μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο. Στους 35 βαθμούς Κελσίου υδράργυρο σήμερα στην Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Κρέτα One 102,3 στις 1.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς.
7: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις.
2: Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι τίτλοι ειδήσεων από το Πρέτα One 102,3. Απολογείται αυτή την ώρα 22χρονη Ισπανίδα με τη βαλίτσα των 20 κιλών χασίς. Θρηνό στα μάλια για τον 26χρονο Δημήτρη που άφησε τα ξημερώματα την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Σε ισπανικά χέρια τα ραντάρ του νέου αερολιμένα στο Καστέλι, αγώνας δρόμου για τις υπογραφές. Στον εισαγγελέα οι 8 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση στο Ηράκλειο. Συναγερμός στην πόλη του Ηρακλείου μετά από πτώση σοβάδων σε διατηρητέο κτίριο στην οδό Εύανς. Αποκλείστηκε η περιοχή και αναζητεί το ιδιοκτήτη του ακινήτου. Σήμερα η πρώτη πληρωμή του νέου επιδόματος ΟΠΕΚΑ. Στον ανακριτή το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της διασώστριας της Ήρω. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη 42χρονη. Μάχη με τις πλώγες και το χρόνο σε Γαλλία και Ισπανία. Νέος κάψωνας δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι βόρειοι μέχρι και 7 μποφόροι, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Κρέτα One 102,3 στις 2.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Ουχ, φτάσαμε!
10: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη

0: Ακρίβεια στην εκτέλεση, συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη, για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 7 λεπτά. συγγνώμη. Λοιπόν, 7 λεπτά. Πάμε την αρχή, πάμε. Πώς το λένε στο κινηματογράφο. Cut. Λοιπόν, καλησπέρα. 7 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένη στους 102,3 στο Creta One. Και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, εκτός από αργίες, απεργίες, λείπες, εκδηλώσεις, καταστάσεις, ευχάριστες ή δυσάρεστες, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Ουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και όλοι εσείς που μας ακούτε και σήμερα μέσα από τους 102,3 μπορείτε μέσα από το creta1.gr πέρα του να ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει από την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Από το πάνω δεξιά υπάρχουν δύο επιλογές, η μπλε και η κόκκινη. Από τη μία μας βλέπετε, από την άλλη μας ακούτε και από τις δύο μπορείτε από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας να γράψετε αυτό που θέλετε, να το στείλετε, να το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί. Με την διευκρίνηση, μάλλον πρέπει να την κάνω σχεδόν σε κάθε... όταν κάνω την αναφορά αυτή, ότι τα μηνύματα που στέλνετε έρχονται εδώ με μια σχετικά μικρή καθυστέρηση, δηλαδή περίπου 20-25 δευτερόλεπτα μετά εμφανίζονται εδώ στην οθόνη, που σημαίνει ότι μηνύματα τα οποία έρχονται στο τέλος της εκπομπής, όταν κάνουμε δηλαδή την αποφώνηση, τα βλέπουμε αναγκαστικά την επόμενη ημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026, η δεύτερη μέρα της εβδομάδας, με την προετοιμασία του Όφη να κορυφώνεται σε λίγες ώρες. Έχουμε το δεύτερο φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους και αυτό. Φιλικό παιχνίδι στο οποίο περιμένουμε να δούμε πράγματα, να δούμε καταρχάς ένα βελτιωμένο συνολικά πρόσωπο του Όφη, να έχει διάρκεια στο παιχνίδι. Νομίζω ότι αν παρουσιάσει διάρκεια στο παιχνίδι του θα είναι θετικό, ανεξάρτητα με το αν νικήσει ή αν χάσει. Γι' αυτό είναι αυτό που λέμε συνήθως για τα φιλικά, ότι δεν μετρά το σκορ αλλά μετρούν άλλα πράγματα. Οπότε κάτι το οποίο δεν φάνηκε στο πρώτο φιλικό με τους Go Ahead English ήταν η διάρκεια. Έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο στο πρώτο μέρος, διαφορετικό στο δεύτερο. Οπότε αν καταφέρει σήμερα και έχει μια ισορροπία στο παιχνίδι και δείξει ένα σταθερό πρόσωπο και στα δύο ημίχρονα, ενδεχομένως με τις διαφορετικές ενδεκάδες, τις οποίες θα παρατάξει και σήμερα ο Κόντις, θα είναι ένα θετικό δείγμα, θα είναι ένα δείγμα βελτίωσης. Ακόμα και αν χάσει το παιχνίδι αυτό Όφη. Για το οποίο, παιχνίδι και για τον οποίο Όφη θα πούμε περισσότερα στην διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε και μπάσκετ σήμερα να συζητήσουμε και θα βάλουμε στο κάδρο του μπάσκετ την νέα γενιά, του αθλήματος, τα λαντούχα παιδιά, τα οποία δεν βρίσκουν πολύ χρόνο συμμετοχής στους ισχυρούς του ελληνικού πρωταθλήματος, σε μια περίοδο που συζητούν την αύξηση των ξένων, των Αμερικανών οι ομάδες. Αντί να προχωρήσουν σε αποφάσεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του αθλήματος, η Basket League αναζητά έναν τρόπο να αυξήσει τους Αμερικανούς. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα κάνει καλό, αυτό φαίνεται, δεν θα κάνει καλό μακροπρόθεσμα. Μπορεί βραχυπρόθεσμα να έχουν οι ομάδες ωφέλη, να έχουν επιτυχίες, αλλά αν δεν πάρουν χρόνο συμμετοχής οι νέοι Έλληνες παίκτες, τότε αυτό θα έχει αντίκτυπο αρνητικό στην εθνική μας ομάδα. Αυτά όμως θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μισό της σημερινής εκπομπής. Θα δούμε τι γίνεται στην εγχώρια γενική επικαιρότητα και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου, με τις ομάδες της Super League να κάνουν τις κινήσεις τους, και οι ισχυροί και οι μεσαίοι και οι νεοφώτιστοι, γενικά όλες οι ομάδες έχουν στο κατακόρυφο την προετοιμασία τους. Με μια διαφορετική είδηση όμως θα ξεκινήσουμε, από το ποδόσφαιρο βέβαια, αλλά όχι από τα δικά μας εδώ. Μια είδηση που επισημοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, το ακούγαμε, το διαβάζαμε, και κάτι αναμενόμενο μετά την μη κατάκτηση του Μουντιάλ από τη Γαλλία.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν αποτυχημένη η πορεία της Γαλλίας, αλλά από τη στιγμή που δεν έφτασε στον τελικό και κυρίως από τη στιγμή που δεν πήρε το τρόπαιο για ομάδες της δυναμικής αυτής, η χρονιά δεν θεωρείται, η περίοδος μάλλον, ο κύκλος δεν θεωρείται επιτυχημένος. Και ανοίγει ένας καινούριος, ένας μεγάλος κύκλος στην Εθνική Γαλλίας με μπροστάρι έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που έχει βγάλει το γαλλικό και το παγκόσμιο, θα έλεγα, ποδόσφαιρο. Και για καθαρά υποκειμενικούς λόγους, καθαρά προσωπική υποκειμενική λόγη, κάτε με ο αρτιότερος ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει περάσει ποτέ, τουλάχιστον από αυτούς που εγώ προσωπικά έχω δει να αγωνίζονται. Ο λόγος βέβαια για τον Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος και επίσημα πλέον είναι ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, είναι ο εκλέκτορας των Τρικολόρ, ένας άνθρωπος ο οποίος κυρίως την ποδοσφαιρική του καριέρα έχει κατακτήσει ό,τι υπάρχει και σε συλλογικό και βέβαια σε επίπεδο εθνικής, έχει πάρει και παγκόσμιο, έχει πάρει και Euro και στις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε πάμπολοι τίτλοι και ατομικές διακρίσεις. Και τώρα λοιπόν παίρνει τα ενία της χώρας του. Σίγουρα μια μεγάλη διάκριση, διαφορετική, υπό τον οποίο Ζιντάν η Γαλλία θα προσπαθήσει να επιστρέψει και πάλι, όχι στο προσκήνιο γιατί βρίσκεται στο προσκήνιο, να επιστρέψει στην κορυφή του ευρωπαϊκού αλλά και παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Κλείνει λοιπόν ο κύκλος του Didier Deschamps, έναν εξαιρετικά επιτυχημένου προπονητή, επίσης μεγάλες διακρίσεις, επίσης μια σημαντική μορφή στον χώρο του ποδοσφαίρου, και ανοίγει ο άλλος μεγάλος κύκλος με τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Πάμε και στα δικά μας λοιπόν εδώ, στα εγχώρια, ποδοσφαιρικά δρόμενα. Εγχώρια βέβαια μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με την βάση, με την καταγωγή της ομάδας και αναφέρομαι στον Όφη, καθώς εδώ και μία εβδομάδα, ακριβώς μία εβδομάδα, βρίσκεται στην Ολλανδία, βρίσκεται στο Ρόζενταλ, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και τους φιλικούς αγώνες. Έκλεισε λοιπόν μία εβδομάδα, πέρασε το πρώτο φιλικό παιχνίδι και μπαίνει λοιπόν Όφη στην δεύτερη εβδομάδα και στον δεύτερο φιλικό του αγώνα απόψε στις 8 με αντίπαλο την Μπρέντα. Παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί, όπως και αυτό με την Go Ahead English, θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΠΑΕ στο YouTube και είναι μία αναμέτρηση στην οποία θα δούμε αυτό που έλεγα πριν, ότι ελπίζουμε να δούμε ένα βήμα μπρος, ένα σημάδι βελτίωσης, ένα σημαντικό σημάδι βελτίωσης. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι συνταρακτικά διαφορετικό σε ό,τι έχει να κάνει πάντα με το σύστημα το οποίο θα ακολουθήσει η ομάδα, με τη φιλοσοφία, και σε αυτό το παιχνίδι ο Κόντις θα δώσει συμμετοχή σε όλους τους παίκτες, πέραν του Γκονζάλεφ, ο οποίος έχει ένα θεματάκι και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Όλοι οι υπόλοιποι θα αγωνιστούν κανονικά. Το ενδιαφέρον θα είναι στραμμένο στο πού θα αγωνιστούν. Γιατί δοκιμάζεται πολύ τις τελευταίες προπονήσεις ο Αποστολάκης στη δεξιά πτέρυγα, στη δεξιά πλευρά. Ο Γιάννης Αποστολάκης είναι ένας πολυθεσίτης, ένας ελβετικός σουγιάς, ένα πολυεργαλείο. Και στην αριστερή πτέρυγα και στην δεξιά πτέρυγα και στη μεσαία γραμμή, είτε ως επιτελικός είτε ίσως λίγο πιο πίσω, και σταθερή φιλότιμη παρουσία σε όλες τις θέσεις. Εσχάτως χρησιμοποιείται στις προπονήσεις από την δεξιά πλευρά, εκεί που, όπως είπαμε, υπάρχει απουσία του Γκονζάλεφ και ενδεχομένως να είναι μια σκέψη του Κόντι εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ, εν ώψη της αναμέτρησης στις 12 Οκτωβρίου, το πρώτο δηλαδή επίσημο παιχνίδι που έχει η κριτική ομάδα. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα έχει το ενδιαφέρον του. Για τους παίκτες από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι τους υπόλοιπους εννοώ, στις υπόλοιπες θέσεις αλλά και στη συγκεκριμένη θέση, δεν νομίζω ότι θα μπούμε σε διαδικασία να μιλάμε για βασική ενδεκάδα τουλάχιστον ακόμα. Το ότι υπάρχουν οι παίκτες από πέρσι, ο βασικός περσινός κορμός, που λογικά θα είναι και αυτός που θα απομειστεί ένα μεγάλο βάρος και στο παιχνίδι του Super Cup, ενδεχομένως και στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι άλλο θέμα. Αλλά από την ενδεκάδα που θα δούμε τουλάχιστον σε αυτήν την οποία θα ξεκινήσει το παιχνίδι, μια παρόμοια φιλοσοφία όπως και με τους Go Ahead English. Βασικούς συν παίκτες οι οποίοι έχουν μπροστά τους την ευκαιρία να πάρουν και αυτοί το χρήσιμο του βασικού.

0: Ο παππούς της rock, ο Mick Jagger και οι Rolling Stones, τα 83 έκλεισε ο Mick Jagger, τα 83. Να είναι καλά, να έχει την υγειά του, και αυτός και οι θρύλοι και οι μύθοι αυτής της γενιάς, που βέβαια σαν ζωή, σαν προσωπικότητα, σαν καθημερινότητα να το πω έτσι, δεν τους λες και παράδειγμα προς μίμηση. Αλλά το μουσικό τους αποτύπωμα είναι ανεξίτηλο. Και κλείνουμε αυτή την παρένθεση για να επιστρέψουμε σε αυτά τα οποία λέγαμε εν ώψη του αποψινού φιλικού αγώνα του Όφη, εν ώψη και των μετεγραφικών θεμάτων. Αυτή την ώρα θα έχουν φτάσει στην Ολλανδία και ο Αϊτόρ και ο Νικολάου. Χθες, ποδοσφαιριστές, το πρωί πέρασαν τις ιατρικές και εργοματικές εξετάσεις. Το απόγευμα υπέγραψαν, ανακοινώθηκαν και σήμερα μπήκαν στο αεροπλάνο προκειμένου να βρεθούν στο Ρόζενταλ να ενσωματωθούν με την νέα τους ομάδα. Λογικά θα ακολουθήσουν ένα έτσι πρόγραμμα αποφόρτισης σήμερα και από αύριο θα μπουν και αυτοί στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων. Εξυπακούνται πως δεν θα πάρουν χρόνο συμμετοχής στην σημερινή αναμέτρηση. Τους περιμένουμε πάντως να τους δούμε να αγωνίζονται το Σάββατο. Στον τρίτο φιλικό αγώνα τον οποίο έχει Όφη με αντίπαλο τη Βίλεμ, έτσι ώστε να αρχίσουν να μπαίνουν και αυτοί όλο και περισσότερο στην εξίσωση. Στα θετικά είναι ότι τόσο ο Νικολάου όσο και ο Αϊτόρ ακολουθούσαν μέχρι τώρα πρόγραμμα προετοιμασίας. Μετά από λίγες ημέρες για τα ταξίδια και την άφηξή τους στο Ηράκλειο και την αναχώρησή τους και την άφηξή τους στην Ολλανδία, που σταμάτησαν δηλαδή τις προπονήσεις, όλο το προηγούμενο διάστημα προπονούνταν κανονικά, οπότε σε αγωνιστικό επίπεδο και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης βρίσκονται σε αρκετά υψηλό επίπεδο, αλλά χρειάζονται σίγουρα τον χρόνο να εγκλιματιστούν, να ενσωματωθούν και αυτοί με την νέα τους ομάδα. Τον Αϊτόρ τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Χρήστος Κόντης συγγνώμη, από την πολυετή συνύπαρξη την οποία είχαν στον Παναθηναϊκό, και όταν ο Χρήστος Κόντης ήταν συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και όταν ήταν υπηρεσιακός τεχνικός, και είναι ένας παίκτης τον οποίο πιστεύει πάρα πολύ, όπως και ο Αϊτόρ έχει μεγάλη εκτίμηση στον Κόντι και θεωρεί ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος θα τον βοηθήσει να επιστρέψει στο επίπεδο στο οποίο βρισκόταν. Γιατί αν δούμε έναν Αϊτόρ σαν αυτόν τον οποίο βλέπαμε στον Παναθηναϊκό, τότε σίγουρα θα πρόκειται για μια τεράστια προσθήκη. Όπως και να έχει, είναι ένας έμπειρος παίκτης, ένας καλός παίκτης, θα δώσει και αυτός λύσεις. Και ο Νικολάου, μόλον ότι αρκετά χρόνια επήχε από το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι Έλληνας, ξέρει πρόσωπα και πράγματα, οπότε και αυτός σύντομα θα μπει στις επιλογές του προπονητή. Από εκεί πέρα τώρα, τα μετεγραφικά. Το θέμα του επιθετικού είναι αυτό το οποίο έχει παρουσιάσει εμπλοκή. Μόλον ότι υπήρχαν δύο περιπτώσεις που ήταν σε προχωρημένο επίπεδο και ειδικά του Κόντρο, το όνομα το οποίο ήταν και αυτό που διέρευσε, παρουσιάστηκε λοιπόν εμπλοκή και δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η μετεγραφή. Ο Κόντρο μάλλον θα πρέπει να τον ξεχάσουμε, καθώς τον Όφη πλέον έχουν στρέψει αλλού το ενδιαφέρον τους, έχουν ενεργοποιήσει τις εναλλακτικές λύσεις ή δευτερεύουσες λύσεις, μην το πάρετε όμως υποτιμητικά το δευτερεύουσες. Ένας προπονητής έχει, όταν κάνει τις εισηγήσεις του για την απόκτηση ποδοσφαιριστών, βάζει κάποιες, μια ιεραρχία να το πούμε έτσι, χωρίς όμως να σημαίνει ότι ο ένας ή ο δύο είναι παίκτης λιγότερο καλός. Απλά ενδεχομένως να είναι μια πιο προσιτή για την ομάδα περίπτωση. Αυτό που μπορούμε έτσι να που έχουμε μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει είναι ότι πρόκειται για παίκτη ο οποίος δεν είναι ελεύθερος, αυτός που ενδιαφέρει τον Όφη και έχει έτσι στρέψει το ενδιαφέρον του. Δεν είναι ελεύθερος, ανήκει σε ομάδα, που σημαίνει ότι γίνονται διαπραγματεύσεις. Περιμένουμε να δούμε πότε θα ολοκληρωθούν, γιατί τώρα πλέον ο χρόνος αρχίζει να πιέζει. Όσο η ομάδα μπαίνει στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας στο εξωτερικό, του βασικού σταδίου της προετοιμασίας, ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Και κυρίως όσο περνούν οι φιλικοί αγώνες. τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί άλλο φιλικό πέρα από το τεσσάρων και το βλέπω δύσκολο να γίνει κάποιο φιλικό παραμονές του αγώνα με την ΑΕΚ, που σημαίνει λοιπόν ότι έχοντας περάσει οι δύο φιλικοί αγώνες, αυτός του περασμένου Σαββάτου και ο σημερινός, ο επιθετικός θα έχει την ευκαιρία το Σάββατο και μετά στις 4 του μήνα, στην τελευταία ημέρα της προετοιμασίας, να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής. Γιατί όσο έντονες και εντατικές είναι οι προπονήσεις, οι αγώνες είναι αυτοί οι οποίοι που δίνουν ρυθμό σε έναν ποδοσφαιριστή. Και μετά θα περιμένουμε. Μετά θα περιμένουμε γιατί ο Όφη δεν θα κλείσει τις μεταγραφές του σύντομα. Μέχρι δηλαδή και την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, και δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στο Super Cup και το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά και αργότερα θα μένουν ανοιχτά μέτωπα. Και για την δεξιά πλευρά, εκεί όπου ο Όφη θα αναζητά παίκτη, και από εκεί πέρα μετά και κάτι επιπλέον που μπορεί να προκύψει. Είπαμε ότι η φετινή χρονιά, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι απαιτητική, είναι δύσκολη, χρειάζονται περισσότερες και καλύτερες εναλλακτικές λύσεις από τον πάγκο, όχι όπως πέρσι που ήταν πολύ συγκεκριμένοι και περιορισμένοι οι παίκτες που ερχόντουσαν από τον πάγκο και μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά και σε συγκεκριμένες θέσεις, όχι σε όλες. Τώρα λοιπόν θα χρειαστεί σε όλες τις θέσεις να υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να έρθουν από τον πάγκο. Βάζω ένα αυθαίρετο παράδειγμα, μην θεωρήσετε ότι είναι δεδομένο, ότι έχουμε μια τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Ας πάρουμε τους περσινούς. Ας πάρουμε δηλαδή τον Κρίσμανιτς, τον Μπούγκουρα και τον Κοστούλα. Αν θεωρούμε λοιπόν ότι αυτοί οι τρεις είναι που έχουν έτσι θεωρητικά ένα πλεονέκτημα να είναι βασικοί. Να υπάρχει ο Σχέλης, να υπάρχει ο Νικολάου, δηλαδή παίκτες πρώτης γραμμής οι οποίοι θα έρθουν για να δώσουν λύσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, πέρσι ας πούμε ο Χριστόπουλος, Μολυνόδηνας είναι ακόμα ένας φιλότιμος ποδοσφαιριστής, ένα παιδί το οποίο αυτό που μπορεί το δίνει στο παιχνίδι, δεν ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε την ίδια ισορροπία με τους υπόλοιπους. Ενώ τουλάχιστον θεωρητικά έτσι περιμένουμε ότι τώρα και ο Σχέλης και ο Νικολάου μπορούν να δώσουν λύσεις. Είναι, ξαναλέω, ένα αυθαίρετο παράδειγμα έτσι για να δώσω να καταλάβουμε αυτό το οποίο λέμε, ότι θα πρέπει στον πάγκο να υπάρχουν αξιόπιστες ποιοτικές λύσεις. Αυτό να ξέρουμε ότι αυξάνει και τον συναγωνισμό μέσα στην ομάδα. Όταν ξέρει ένας ποδοσφαιριστής ότι δεν έχει δεδομένη την παρουσία του και τη φανέλα δεν την έχει μονίμως στο σπίτι του, αυτό το κάνει να βελτιώνεται και να γίνεται καλύτερος. Και έχει όφελος και προς τον εαυτό του και προς την ομάδα. Οπότε ανεβαίνουν οι ρυθμοί, μάλλον είναι έντονοι, αλλά ανεβαίνει περισσότερο η αγωνία τώρα για το θέμα του επιθετικού που είναι στο επίκεντρο για τον Όφη. Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτά ακόμα, οπότε πάμε να δούμε μηνυματάκια με τα οποία θα κλείσουμε το πρώτο μισό της εκπομπής. Ο Μιχάλης λέει: η τετράδα της Super League είναι δεδομένη, οπότε θα είναι τεράστια επιτυχία για τον Όφη αν καταφέρει να πάρει φέτος την 5η θέση. Χρειάζεται όμως και μια καλή πορεία στην Ευρώπη, μην βγούμε και διασυρθούμε. Μιχάλη, θεωρητικά ναι, η τετράδα δείχνει να είναι κλειδωμένη. Όμως είδες πέρσι ότι ο Λεβαδιακός ζόρισε αρκετά τον Παναθηναϊκό για την τέταρτη θέση. Δεν ξέρω αν θα συμβεί το ίδιο και φέτος, αλλά μπορεί δηλαδή κάποιος από τους 4 ισχυρούς να μην είναι τόσο δυνατός όσο ενδεχομένως να τον περιμένουμε. Προφανώς η 5η θέση θα είναι επιτυχία, είναι το ζητούμενο, είναι ο πρώτος και ο βασικός στόχος για το πρωτάθλημα. Τώρα για το διασυρμό της Ευρώπης, εντάξει, μην χρησιμοποιούμε βαριές εκφράσεις, μπορεί να έρθει και ένα βαρύ σκορ, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, γιατί ειδικά αν πάει στο Europa League μπορεί να έρθει και μια ισχυρή ευρωπαϊκή ομάδα. Μπορεί δηλαδή να έχουμε και μία ήττα με 3-4 γκολ. Αλλά δεν θα είναι ο κανόνας. Πιστεύω ότι θα κάνει καλές εμφανίσεις, θα βγάλει αγωνιστικότητα. Και μακάρι, όπου και αν αγωνιστεί, να μπορέσει να στήσει το παράστημά του. Ο Γιάννης, καλημέρα, διαρκείας μπορούμε να πάρουμε και τώρα. Ξέρεις κάτι να έχει αλλάξει. Γιάννη, αυτό που έχει αλλάξει είναι τα εκπτωτικά πακέτα. Τα πακέτα ανταμοιβής. Δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο. Προφανώς και μπορείτε να, και μπορεί όλος ο κόσμος να πάρει διαρκείας. Μισό λεπτό να δούμε, να δω κάτι που θέλω. Μέσα από την ιστοσελίδα της ΠΑΕ μπορείτε να προμηθεύεστε τα εισιτήριά σας. Απλά θέλω να δω αν έχει κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας, αν θέλεις κάτι περισσότερο. Λοιπόν, στο 2810 254 674, 2810 254 674, μπορείς να πάρεις περισσότερες πληροφορίες για τα διαρκείας. Δηλαδή, ρε Μάνο, Ζιντάν ήταν καλύτερος παίκτης από τον Βαμπάστεν αν δεν είχε τους τραυματισμούς, ποιος Μαραντόνα και ποιος Μέση. Ξαναλέω ότι ήταν κάτι καθαρά υποκειμενικό. Και αναφέρεις μάλλον ο Pan4GR, έτσι έχει υπογράφει το μήνυμα. Αναφέρεσαι τώρα σε έναν, στο δεύτερο παίκτη τον οποίο είχα σε μεγάλη εκτίμηση. Για μένα είναι Ζιντάν, Φαμπάστεν, οι κορυφαίοι. Κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του κριτήρια. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Για μένα ο Ζιντάν ήταν ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης από αυτούς που έχω δει να αγωνίζονται και ακολουθούσε ο Φαμπάστεν. Ενδεχομένως, συμφωνώ σε αυτό που λέω, ότι αν δεν είχε τραυματισμούς να ήταν ακόμα σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο. Σε λίγο η Εθνική δεν θα καταφέρει να περνάει ούτε τα παράθυρα του Ευρωμπάσκετ και μετά θα πανηγυρίζουμε για τις Ευρωλίγες. Δεν πάμε έτσι μπροστά, λέει ο Κρήτονας. Είναι μια πραγματικότητα αυτό το οποίο λες, αλλά κράτα το αυτό να το συζητήσουμε, γιατί όπως πούμε με μπάσκετ θα ανοίξουμε το δεύτερο μισό της εκπομπής. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα συμπληρώνοντας το πρώτο μισό της εκπομπής. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τη μία για το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Είναι η Φανέλα με το 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, εκτός από αργίες, απεργίες. Λίπες εκδηλώσεις, καταστάσεις δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Είμαστε στην τελική ευθεία και της δικής μας αγωνιστικής χρονιάς. Την Παρασκευή θα κλείσουμε τη δική μας αγωνιστική χρονιά. Θα φύγουμε να κάνουμε και εμείς τη δική μας προετοιμασία, ώστε να είμαστε έτοιμοι με την νέα αγωνιστική χρονιά, τις επίσημες υποχρεώσεις. Χρειαζόμαστε και εμείς και να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε. Γιατί η νέα χρονιά και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ θα έχει σημαντικές προκλήσεις. Στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2 είναι ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση και θα αφήσουμε το ποδόσφαιρο να ανοίξουμε το δεύτερο μισό της εκπομπής με μπάσκετ. Το μπάσκετ το οποίο κυριαρχεί στη χώρα μας. Πέρσι είχαμε μια σεζόν όπου σχεδόν όλες οι ομάδες που αγωνιζόντουσαν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις βρέθηκαν σε τελικό, βρέθηκε η ΑΕΚ, βρέθηκε ο ΠΑΟΚ, βρέθηκε ο Ολυμπιακός, βρέθηκαν οι γυναίκες του Αθηναϊκού. Η εθνική μας ομάδα όμως είναι αυτή η οποία δείχνει να διέρχεται μια κρίση. Και η εθνική ομάδα η οποία στηρίζεται σε Έλληνες παίκτες, παίκτες οι οποίοι πρέπει να πάρουν το χώρο τους και το χρόνο τους και στους ισχυρούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Γι' αυτό όταν βλέπουμε Έλληνες παίκτες και κυρίως κριτικούς παίκτες να ξεχωρίζουν και να διαγράφουν μια καλή πορεία στο χώρο του μπάσκετ, μας προκαλεί ιδιαίτερα ευχάριστη αίσθηση και έχουμε τη χαρά και έχουμε την τιμή να μιλήσουμε με έναν τέτοιο αθλητή, τον Μάνο Μουτάφη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της και την παρουσία σου εδώ. Ο Μάνος, ο οποίος εσύ προετοιμάζεσαι από ό,τι μας έλεγες και εκτός αέρα, γιατί είναι πολλές οι υποχρεώσεις που περιμένουν τώρα και εσένα, σε μια οριακή στιγμή για την καριέρα σου με την γραφή στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Έγινε φέτος επίσημη μεταγραφή μου στον Παναθηναϊκό. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για εμένα, θεωρώ, για να δείξω τις ικανότητες μου και σίγουρα να βελτιώνομαι συνεχώς δουλεύοντας με τους καλύτερους και μου δίνει πάρα πολύ κίνητρο για τη συνέχεια. Mm-hmm.
0: Θα μιλήσουμε για τη συνέχεια, αλλά θέλω να πάρουμε λίγο τα πράγματα έτσι από την αρχή, από το ξεκίνημα της πορείας σου, της παρουσίας σου, γιατί δεν βλέπουμε πολλά παιδιά από εδώ, από το Ηράκλειο και από την Κρήτη, να διαγράφουν την πορεία που διαγράφεις εσύ. Εσύ ξεκίνησες από τον Ηρόδοτο ή από το Ηράκλειο?
1: Ναι,
0: από τον Ηρόδοτο και πίσω στο Ηράκλειο.
1: Ξεκίνησα από τον Ηρόδοτο στο δημοτικό, ήμουν ένα χρόνο εκεί πέρα. Mm-hmm. Μετά συνέχισα στο Ηράκλειο τα επόμενα 4 χρόνια και στη συνέχεια όταν πήγα 15, όταν ξεκίνησα το Λύκειο, μετακόμισα στην Θεσσαλονίκη μόνιμο.
0: Εκεί στο Ηράκλειο ποιοι ήταν οι άνθρωποι που σε βοήθησαν στο ξεπέταγμα της καριέρας σου?
1: Στο Ηράκλειο είχα αρκετούς προπονητές οι οποίοι όλοι έκαναν κάτι ξεχωριστό και με βοήθησαν. Ήταν ο coach Μακράκης τα τελευταία χρόνια μαζί με τον coach Πετράκη και ήταν και στα πρώτα χρόνια μου εκεί πέρα ο coach Ντελατόλα.
0: Και οι τρεις με σημαντική παρουσία στον χώρο του μπάσκετ, ειδικά ο Γιώργος Μακράκης, προπονητής στην ομάδα του Ηράκλειο στα ένδοξα χρόνια στην Α1. Ακολούθησε μετά η μετακόμιση σου στη Θεσσαλονίκη, σε μια ακαδημία που έχει βγάλει αρκετούς αθλητές και την ακαδημία, την ομάδα του 10 αναφέρομαι. Και εκεί θέλω να σταθούμε. Τι ήταν το διαφορετικό το οποίο συνάντησες στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με την παρουσία σου εδώ στο Ηράκλειο?
1: Η 10 γενικά είναι μια ακαδημία, είναι ένα σχολείο, δεν κάθεται μόνο στο μπασχετικό κομμάτι. Είναι όλη η ζωή μας περιστρέφονταν γύρω από εκεί πέρα και από το σχολείο, οι οποίοι οι γυμναστές ήταν άνθρωποι της ομάδας και αυτό που ήθελαν πρώτα να μας περάσουν είναι ο σεβασμός και ο τρόπος που πρέπει να δουλεύουμε. να σεβόμαστε και τους άλλους σίγουρα και τον εαυτό μας. Και στο ότι με τη σκληρή δουλειά η επιβράβευση πάντα έρχεται στο τέλος.
0: Και ακολούθησε μετά το... η σταθεροποίηση σου, να το πούμε έτσι, μετά και τις εμφανίσεις σου και στα πανελλήνια πρωταθλήματα και στην εθνική ομάδα, με την ομάδα του Λαβρίου.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν η παρουσία σου στην κατηγορία, η εμπειρία μάλλον της παρουσίας σου στην κατηγορία?
1: Ναι, ναι. Ήταν ένα καινούριο ξεκίνημα. Σίγουρα τη μεταφορά στο από το εφηβικό μπάσκετ στο αντρικό σε μια αρκετά καλή κατηγορία ήταν λίγο απότομο. Θεωρώ ότι προσαρμόστηκα σχετικά γρήγορα. Εντάξει, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Θα ήθελα και θέλω και τις επόμενες χρονιές να βρίσκομαι σε ένα υψηλό επίπεδο και όσο μπορώ σιγά σιγά να ανεβαίνω.
0: Και τώρα Παναθηναϊκός. Προφανώς καταλαβαίνεις ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
1: Ναι. Εντάξει, δεν το βλέπω τόσο σαν κάτι δύσκολο, επειδή μου είναι ευχάριστο όλο αυτό. Δεν το βλέπω. Το βλέπω απλά σαν μια θετική, σαν μια πρόκληση. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Πιστεύω πολύ στη δουλειά μου και θεωρώ ότι, όπως είπα πριν, θα ανταμυφθεί.
0: Μάνο, παίρνετε οι νέοι παίκτες το χώρο τον οποίο και το χρόνο τον οποίο χρειάζεται στις ομάδες? Το λέω αυτό περισσότερο για τις ομάδες που έχουν έτσι πρωταγωνιστικούς στόχους, και δεν αναφέρομαι τώρα στον Παναθηναϊκό που είναι σε ένα διαφορετικό επίπεδο, αλλά ακόμα και σε ομάδες μικρότερων κατηγοριών που έχουν σαν στόχο την άνοδο ή τη διάκριση, που δείχνουν ότι περισσότερο εμπιστεύονται πιο έμπειρους ή ξένους παίκτες για να οδηγηθούν στη διάκριση.
1: Εντάξει, αυτό είναι, θεωρώ, φυσιολογικό, το ότι πλέον θα εμπιστευτούν κάποιον πιο έμπειρο από ότι τους νέους παίκτες. Σε μια κρίσιμη απόβαση στα τελευταία λεπτά, στο ποιος θα πάρει τις μπάλες. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι άμα πρέπει να δίνονται αρκετές ευκαιρίες σε πολλούς μικρούς, έτσι ώστε να αναπτυχθεί το μπάσκετ στην Ελλάδα, να βγάλουν καινούργια ονόματα και να έχουμε ένα καλύτερο αύριο όσον αφορά και τις εθνικές ομάδες αλλά και τις κατηγορίες.
0: Την πρόκληση του Παναθηναϊκού πώς τη βλέπεις? Είπες ότι είναι για σένα κάτι ευχάριστο. Είναι σίγουρο όμως και κάτι διαφορετικό, υποθέτω, από ό,τι έχεις βιώσει μέχρι τώρα στο μπάσκετ. Κάτι διαφορετικό να αγωνίζεις σε μια ομάδα που έχει σαν μόνιμο στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και αυτήν της EuroLeague, και επιστρέφει σε έναν δεύτερο μεγάλο κύκλο, ίσως ο κορυφαίος προπονητής που έχει βγάλει η Ευρώπη.
1: Ναι, σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι κάτι που θέλω πολύ να μου δοθεί ευκαιρία να βρίσκομαι σε αυτόν τον κύκλο, να προπονηθώ με τους καλύτερους, είτε είναι προπονητές, είτε είναι το staff, είτε είναι οι παίχτες. Εγώ από μεριάς μου θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό, όπως σας είπα, για να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να βρεθώ εκεί πέρα, και θέλω, δηλαδή, και εύχομαι μία μέρα να το κρατήσω, να το μονιμοποιήσω αυτό, να είναι εκεί πέρα η συνέχεια της καριέρας μου.
0: Και η Εθνική είναι μέσα στις επιδιώξεις σου?
1: Εννοείται. Η Εθνική είναι η μεγαλύτερη τιμή, θεωρώ, που μπορεί να έχει ένας αθλητής, να παίζει με τα χρώματα της Εθνικής Ομάδας. Είναι κάτι που πάντα περιμένουμε, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνας, όποια στιγμή και να βρίσκεται, να βρίσκομαι εκεί πέρα και οποιοδήποτε, θεωρώ. Και περιμένω με πολύ χαρά την επόμενη φορά που θα βρεθώ με τα γαλανόλευκα.
0: Όσο μιλάμε, είχε έρθει ένα μήνυμα από τον Νίκο που στέλνει τις ευχές του για καλή σταδιοδρομία, και ρωτά πώς και σε κέρδισε το μπάσκετ και όχι το βόλεϊ, που ήταν το άθλημα του πατέρα σου. Αυτό ομολόγω δεν το γνώριζα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το βόλεϊ είναι το άθλημα της οικογένειας.
0: Εσένα τι σε εγώ περισσότερο στο μπάσκετ?
1: Θα σας πω, εγώ έπαιζα πάντα τα καλοκαίρια beach volley κυρίως στην Άμμο. Ποτέ δεν με είχε κερδίσει το βόλεϊ στη σάλα το κλειστό. Πάντα ήμουν πιο πολύ, δηλαδή, και το χειμώνα έπαιζα ποδόσφαιρο πιο μικρός. Δεν ήμουν ποτέ του βόλεϊ τόσο. Μου άρεσε πάρα πολύ το βόλεϊ στην Άμμο, αλλά δεν το έβλεπα ποτέ. Το έβλεπα πάντα σαν χόμπι. Δεν το έβλεπα ως επάγγελμα.
0: Όλα τα θύματα έχω
1: την... Με το καιρό ήρθε το μπάσκετ. Και με Νομίζω εκεί πέρα όταν πρωτοξεκίνησα να παίζω, είχα αποφασίσει από πολύ μικρή ηλικία ότι αυτό θέλω να κάνω για συνέχεια.
0: Αυτό δεν νομίζω να πείραξε για τον πατέρα σου, έτσι, ότι ασχολήθηκες με τον
1: πατέρα. Όχι, όχι, ναι. Εννοείται, όχι, με στηρίζει σε κάθε μου βήμα, σε κάθε μου απόφαση και πιστεύω είναι αρκετά χαρούμενος.
0: Μάλλον να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρώτο ζητούμενο. Και από εκεί και πέρα να μείνεις έτσι πιστός και αφοσιωμένος στη δουλειά που κάνεις. Και σίγουρα θα έρθουν οι ευκαιρίες και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για μεγαλύτερα και επιτεύγματα. Σε ευχαριστώ, να σε καλά. Καλή συνέχεια.

Αυτά λοιπόν από τον Μάνο Μουτάφη, ένα παιδί που όπως και ο Μπέντζαμιν Αμπόση έχουν μπροστά τους την μεγάλη ευκαιρία να διακριθούν ακόμα περισσότερο στον χώρο του μπάσκετ και να τους δούμε να σταθεροποιούνται και στις ομάδες τους και στην εθνική ομάδα που τόσο πολύ ανάγκη έχει. Αλλά ξαναλέγω ότι πέραν του ταλέντου που έχουν οι παίκτες, σίγουρα θα χρειάζονται και οι ομάδες να δώσουν τις απαραίτητες ευκαιρίες. Και οι αθλητές βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο η ομάδα, έχει να κάνει και με τον ίδιο τον αθλητή, γενικά μιλάμε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, ότι όταν φτάσει στην καταξίωση, και λέμε καταξίωση, να υπογράψει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο ένας ποδοσφαιριστής ή και ένας καλαθοσφαιριστής, τότε είναι που αρχίζουν τα δύσκολα και τότε είναι που και ο ίδιος θα πρέπει να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τους ρυθμούς της δουλειάς του για να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία που του παρουσιάζεται. Η εθνική μας ομάδα της υδατοσφαίρισης έφτασε πριν από λίγη ώρα στην Αθήνα από το Σίδνεϊ, εκεί όπου οι αθλητές μας είχαν το χρυσό μετάλλιο στο στήθος, το χρυσό μετάλλιο του World Cup, του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Γιάννης Βούτσης και ο Γιώργος Μαυρωτάς τους υποδέχθηκαν. Ο Γιώργος Μαυρωτάς βέβαια μια μεγάλη μορφή του ελληνικού πόλου, της ελληνικής υδατοσφαίρισης, και ο Θοδωρής Βλάχος και οι αθλητές του γνώρισαν την αποθέωση για αυτή την διάκριση την οποία είχαν. Είναι μεγάλη ικανοποίηση για τους αθλητές, τους προπονητές, την Ομοσπονδία. Δεν σταματήσαμε ποτέ να το πιστεύουμε, να το διεκδικούμε. Επιμέναμε πάντα με μεθοδικότητα. Είχαμε υπομονή. Όλες οι επιτυχίες δεν χάλασαν την ενότητά μας. Αυτό μας βοήθησε για να έρθει αυτή η στιγμή τώρα. Αν γινόταν μονή το χρυσό θα ήταν κακό. Τώρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και πιο έτοιμοι. Μακάρι να έχουν και άλλα βάθρα και μετάλλια, είπε ο Θοδωρής Βλάχος, ο πρωτεργάτης, ο πρωτομάστορας αυτής της επιτυχίας. Στο ίδιο μήκος κύματος οι δηλώσεις και των αθλητών μας, όπως και της πολιτικής ηγεσίας που έδωσε το παρόν. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ναι, μπράβο στα παιδιά, εννοείται, τεράστια, ειδικά η Εθνική Υδατοσφαίρισης έχει μεγάλη, σταθερά μεγάλη ανωδική παρουσία πολλά χρόνια τώρα. Όμως δεν είναι μόνο η Εθνική των Ανδρών, δεν είναι μόνο οι σύλλογοι, είναι και οι υποδομές, είναι και οι μικρότερες ομάδες και οι μικρότερες εθνικές κατηγορίες που εκεί θα πρέπει πραγματικά να δίνουν το βάρος τους στην οι κυβερνώντες και να βοηθούν κάθε μορφή του αθλητισμού. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Οι ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας ξεκινούν τις προετοιμασίες τους η μία μετά την άλλη, μπαίνουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Ο ΠΟΑ, ο Γιούχτας, τα Χανιά, οι Χερσόνησος μπήκαν ήδη σε αγωνιστικούς ρυθμούς, σε ρυθμούς προετοιμασίας. Σε λίγο θα έρθουν και οι φιλικοί αγώνες, οι πρώτες φιλικές αναμετρήσεις. Βέβαια το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί το πότε θα ξεκινήσει, αλλά θα είναι εκεί προς τα τέλη του Σεπτέμβρη, περιμένουμε, οπότε έχουν ακόμα δρόμο οι ομάδες. Η Κρήτη, η οποία δεν θα έχει παρουσία ομάδας στην Super League 2, αλλά βλέπουμε ότι η Κρήτη και ειδικά το Ηράκλειο θα έχουν έντονη παρουσία σε αυτή την κατηγορία και συγκεκριμένα στην ομάδα της Λάρισας, στην ΑΕΛ, στην οποία θυμίζουμε ότι ο τεχνικός διευθυντής ανέλαβε ο Μάκης Μπελεβόνιος, ο οποίος είχε συζητήσει και με τον Όφη. Στην ΑΕΛ, μετά τον Βαγγέλη Νικοκυράκη, αναμένεται να συνεχίσει και ο Χρήστος Λέλεκας, ένας από τους πλέον ταλαντούχους παίκτες της κατηγορίας, παίκτης που ξεχωρίζει όπου και αν έχει αγωνιστεί. Εντάξει, ταλαντούχος πλέον, είναι ένας έτοιμος ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής που δίνει άμεσα λύσεις. Και ο Αγαπάκης, τρεις παίκτες λοιπόν από εδώ από την Κρήτη και το Ηράκλειο
στην ομάδα της Λάρισας, η οποία έτσι δημιουργεί, θα λέγαμε, μια παροικία στον ιστορικό σύλλογο της ΑΕΛ, που βρίσκεται και αυτός σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Μέσα στη μέρα, για να πάμε και στα των ισχυρών, αναμένεται να φτάσει και τον Ολυμπιακό Ορτέγκα, ο οποίος ήταν ο αντικαταστάτης του Τζολάκη, ο οποίος μπαίνει και αυτός σε ένα διαφορετικό επίπεδο πλέον με την μεταγραφή του στην ΧΑΛ, και η ΑΕΚ είναι κοντά στο να ανακοινώσει μια πολύ σημαντική προσθήκη, ουσιαστική προσθήκη, αλλά και εντυπωσιακή, να το πούμε έτσι, γιατί όταν έρχεται παίκτης από την Bundesliga, παίκτης στην ενεργεία της Εθνικής Κροατίας, σίγουρα πρόκειται για μια χείρη μεταγραφή. Ο λόγος για τον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος προορίζεται σαν για την καταστάτηση του Πινέδα, βρίσκεται στην Ολλανδία, εκεί θα κάνει τις τελικές συζητήσεις, θα υπογράψει, θα ενσωματωθεί με την ΑΕΚ και πιθανότατα θα είναι και στη διάθεση του Νίκολιτς για το παιχνίδι του Super Cup με τον Όφη.

Ο Μανώλης στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου και σε ένα Μανώλη. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Οι κινήσεις βλέπω ότι είναι στοχευμένες. Παίκτες σε κάθε θέση και παίκτες που μπορούν, όχι τύπου, λέει κάποια ονόματα, σαν αυτούς που είχαμε πριν. Κοίταξε να δεις, αν δεν ήταν και στοχευμένες οι κινήσεις με τόσο χρόνο που έχουν πάρει για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφικές κινήσεις, θα ήταν ενισχυτικό. Αλλά ναι, προφανώς και είναι στοχευμένες, ξέρει τι θέλει, ξέρει ο Κόντης τι θέλει η ομάδα, ξέρει που πονά, που χρήζει ενίσχυσης. Ο Λερόι Αμπάντα συνεχίζει την καριέρα του στην Κηφισιά, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα. Λοιπόν, εδώ κάπου ήρθε η ώρα να τα μαζέψουμε, να σας στείλουμε τις ευχές μας για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Μέσα από το katawan.gr στις 8 παρα 10 θα μπορείτε να δείτε ζωντανά το παιχνίδι του Όφη με την Πρέντα, το δεύτερο φιλικό παιχνίδι το οποίο έχει η κριτική ομάδα, παιχνίδια το οποίο θα πούμε πολλά περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Από το Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Ντόνι Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming και μετάδοση. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια χαρά!

0: τα μονωτικά ή διγιεινής φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
2: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
8: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
9: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
15: Creta One 102,3.

Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Αρφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Θρύνω στα μάλια για το χαμό του 26χρονου Δημήτρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του ευνηδίου σήμερα τα ξημερώματα μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα μάλια. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα τον αποχαιρετήσουν αύριο στις 12 μετά το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην περιοχή. Οι συνθήκες του τροχαίου διενεργείται προανάκριση για αυτές και να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για τον τρίτο άνθρωπο που χάνει τη ζωή του στους δρόμους του νησιού τις τελευταίες ημέρες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα ορεινά του Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι κατηγορίες αφορούν ζωοκλοπές, εκβιάσεις, κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος και απάτες σε βάρος του ΕΠΚΕΠΕ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και 4 μέλη της ίδιας οικογένειας που φέρονται ως ηγετικός πυρήνας της ομάδας. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, ενώ πρόκειται για την 5η υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος που οδηγείται στη δικαιοσύνη στην Κρήτη. Η Ισπανοελληνική

0: Νοπραξία Ίντρα ΤΕΣΕ αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου με συνολικό κόστος 105 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Μπάμπης Σαββίδης που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Σε ισπανικά, για την ακρίβεια, σε ισπανοελληνικά χέρια περνάει η προμήθεια, εγκατάσταση και διαχείριση στο ραντάρ, στο αεροδρόμιο Καστελίου. Ο ισπανικός συμφερόντων πολυεθνικός κολοσσός άμυνας και αεροδιαστημικής Ίντρα είναι αυτός που κέρδισε το διαγωνισμό για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο Νέο Αερολιμένιο και προχώρησε σε σύμπραξη με την ελληνική τεχνική εταιρεία, την ΑΤΕΣΕ. Είναι γνωστή μας εδώ στην Κρήτη από το έργο ΣΔΙΤ για τα 8 νέα σχολικά συγκροτήματα στα Χανιά. Ο όμιλος Ίντρα Μαρία είναι κορυφαίο γκρουπ τεχνολογίας άμυνας και αεροδιαστημικής. Είναι μια από τις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές εταιρείες σε αυτού του τομείς. Έχει ισχυρή παρουσία παγκοσμίως, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και νομίζω ότι όλες αυτές οι προδιαγραφές, αν θέλεις, αποτελούν και ένα σημαντικό εχέγγυο για το λειτουργικό κομμάτι των κρίσιμων συστημάτων αεροναυτιλίας και κατ' επέκταση για την ίδια τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι στα τέλη του 2028. Να θυμίσω εδώ ότι ο διαγωνισμός για τα ραντάρ είχε προκηρυχθεί τον Φεβρουάριο. Είχε προκηρυχθεί από την εταιρεία του αεροδρομίου μετά από σχετική συμφωνία με το Δημόσιο και την ΗΠΑ, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Μια συμφωνία η οποία είχε επικυρωθεί εδώ επί κριτικού εδάφους το χειμώνα σε μια ειδική εκδήλωση που είχε δώσει στο παρόν, θυμίζω, και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, ο διαγωνισμός Μαρία αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, ολοκλήρωση, δοκιμή και λειτουργία κρίσιμων συστημάτων αεροναυτιλίας, βασική προϋπόθεση, το καταλαβαίνουμε όλοι, για την ασφαλή λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου. Στα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών, συστήματα πλοήγησης και ραδιοβοηθημάτων, συστήματα επιτήρησης, πολυαισθητήρια συστήματα, προηγμένα συστήματα ελέγχου κίνησης εδάφους, ένας εφεδρικός πύργος ελέγχου, ένας εξομοιωτής πύργου ελέγχου για σκοπούς εκπαίδευσης, πλήρης μετεωρολογικός εξοπλισμός και συστήματα μέτρησης ορατότητας διαδρόμου. Τώρα λοιπόν η Ισπανοελληνική Σύμπραξη λοιπόν καλείται να υλοποιήσει αυτό το τελευταίο αλλά πολύ κρίσιμο puzzle ως προς τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι και το ενδιαφέρον όμως στρέφεται στην υπογραφή της σύμβασης. Εδώ να σας αναφέρω, Μαρία, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αγώνας δρόμου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το Υπουργείο Υποδομών, η ΗΠΑ και η εταιρεία ΙΔΑΙΚ, δηλαδή ο Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, τρέχουν τις διαδικασίες ώστε οι υπογραφές να πέσουν μέσα στον Αύγουστο. Η αλήθεια είναι ότι εκκρεμούν κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Γίνεται, καταβάλλεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια, διότι τα χρονοδιαγράμματα είναι απολύτως οριακά. Να θυμίσω εδώ ότι το χρονοδιάγραμμα του έργου αυτού για τα ραντάρ, για τα συστήματα αεροναυτιλίας, είναι στους 27 μήνες και το στίχημα που έχει τεθεί, Μαρία, από πλευράς κυβέρνησης είναι ο νέος αερολιμένας να λειτουργήσει στα τέλη του 2028. Η χρόνη είναι οριακή, όπως καταλαβαίνουμε, οπότε κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα που περνά είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Γίνεται λοιπόν αυτή η προσπάθεια και να δούμε αν η σύμβαση θα υπογραφεί τελικά εντός του Αυγούστου. Και κλείνοντας, να σου αναφέρω ότι σε τελευταία συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ενέκρινε και τον τρόπο χρηματοδότησης της προμήθειας αυτής των συστημάτων αεροναυτιλίας. Δόθηκαν λοιπόν και συγκεκριμένα νούμερα, συγκεκριμένη αριθμή στη δημοσιότητα. Η συνολική δαπάνη λοιπόν ανέρχεται σε 112 εκατομμύρια ευρώ. Τα 105 αφορούν στην προμήθεια των συστημάτων αεροναυτιλίας, ενώ άλλα 7,1 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στο κόστος διαχείρισης. Η κατανομή των πληρωμών προς την κοινοπραξία, την ισπανοελληνική αυτή κοινοπραξία, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο διάβα της τρέχουσας τριετίας, δηλαδή μέχρι το 2028. Μαρία.
0: Μπάμπη, να δούμε λοιπόν, μάχη με το χρόνο, αν θα κερδιθεί το στοίχημα από την ίδια την κυβέρνηση. Σε ευχαριστώ πολύ. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε για να απολογηθεί 22χρονη Ισπανίδα που κατηγορείται για τη μεταφορά περίπου 20 κιλών κάναβης τύπου σκανκ μέσω του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Η νεαρή υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενο της βαλίτσας και πως τη ζητήθηκε απλώς να τη μεταφέρει, κάτι που, όπως λέει, έκανε για πρώτη φορά. Συναγερμός σήμαινε νωρίς το πρωί στο κέντρο του Ηρακλείου όταν αποκολλήθηκαν σοβάδες και τμήματα τυχοποίηση από διατηρητέο κτίριο στη Μικρή Εύανς, καταλήγοντας στο οδόστρωμα. Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς λίγα λεπτά αργότερα από το σημείο θα περνούσαν εργαζόμενοι. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η Πολεοδομία πραγματοποιεί αυτοψία και αναζητά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Την ανάγκη να τηρούνται αυστηρά μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργασίας, υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 με αφορμή την έκρηξη σε εργοστάσιο χθες στην Κορινθία. Όπως ανέφερε, πολλά εργατικά ατυχήματα μπορούν να απαφευχθούν με παρεμβάσεις μικρού κόστους. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
2: Νομίζω ότι πρέπει να είναι σε προτεραιότητα από όλες τις επιχειρήσεις και σε αυτή την κατεύθυνση η ΓΕΣΕΒΕ και με τη συμμετοχή της στην ομάδες εργασίας του Υπουργείου Εργασίας για την Ασφάλεια και την Υγιεινή στους χώρους εργασίας, αλλά και τη συμμετοχή της στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφάλειας και Υγείας του ΕΛΙΝΕΕ που έχουν ιδρύσει Εθνική Κοινωνική Εταίρη, προσπαθεί να περάσει το μήνυμα, κύριε Βανδάκη, σε όλους τους επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες, ότι προέχει η ασφάλεια των εργαζομένων και των ίδιων των εργοδοτών που στις περισσότερες των περιπτώσεων, ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις, λειτουργούν υπό τις ίδιες συνθήκες και στον ίδιο χώρο. Και εδώ δεν πρέπει να τονίσω ότι τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται είτε από λάθος ενέργειες ή από παραλήψεις των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά με μικρού κόστους παρεμβάσεις να μην είχαμε τέτοια προβλήματα.
0: Στη σύλληψη ενός 38χρονου προχώρησε νέες αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Σε έλεγχο στο όχημά του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 20 γραμμάρια κοκαίνης, ενώ ο βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Δύο 17χρονες τουρίστριες μεταφέρθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Χανίων έπειτα από πρόβλημα υγείας που παρουσίασαν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 17χρονες είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και χρειάστηκαν άμεση ιατρική φροντίδα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τις μετέφερε στο νοσοκομείο όπου παραμένουν για παρακολούθηση. Απώλεια οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών και προβλήματα στην ειδική αγωγή προκαλούν οι σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων στη Μεσαρά, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φεστός, Γρηγόρη Γιαμαλάκη, ο οποίος μίλησε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Εκπαιδευτικοί και γονείς διαμαρτυρήθηκαν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, ζητώντας την ανάκληση των αλλαγών και τονίζοντας ότι οι συγχωνεύσεις δεν συνοδεύονται από νέες υποδομές. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο κ. Γιαμαλάκης.
3: Αγωγία της Μεσαράς και στη δημιουργία πολυδύναμων νηπιαγωγείων. Δηλαδή, παρόντες στη συγκεκριμένη κινητοποίηση ήταν οι εκπρόσωποι δικοί μας, από το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, το Σύλλογο του Ηρακλείου, από την Ένωση Γονέων του Δήμου Φεστού, την Ένωση Γονέων Ηρακλείου και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γονέων. Τώρα, τι έχει ακριβώς συμβεί? Εμείς πρώτα απ' όλα πρέπει να, ως εκπαιδευτικοί μαζί με ολόκληρη την τοπική κοινωνία, και το εννοώ αυτό που λέω, έχουμε πάρει απόφαση, έχουμε καταγγείλει αυτή την καθαρά λογιστική μεθόδευση της απόφασης των συγχωνεύσεων των νηπιαγωγείων. Το Υπουργείο, κοιτάξτε να δείτε, δεν έρχεται να χτίσει νέα σύγχρονα σχολεία. Έρχεται απλά στα χαρτιά, και όταν το λέω αυτό το εννοώ, στα χαρτιά να συγχωνεύσει τα ήδη συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία, δηλαδή στις Μοίρες, στο Τυμπάκι και στο Ασίν, σε αυτές τις τρεις περιοχές της Μεσαράς. Γίνονται οι συγχωνεύσεις.
4: Είναι λοιπόν μια τέχνη. Συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία.
3: Ναι.
4: Αυτό έχει λοιπόν ιδιαίτερη αξία.
3: Γιατί... Δηλαδή δεν είναι να δαπανίσει, δεν δαπανεί να το κράτος κάτι για να φτιάξει κάτι καινούριο. Αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή απλά αποφασίζουμε στα χαρτιά και κάνουμε τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία, τα μετατρέπουμε σε πολυδύναμα.
4: Μια διοικητική λοιπόν, μεταβολή ουσιαστικά.
3: Ναι. Είναι μια διοικητική. Τέλος πάντων είναι μια τεχνητή ενοποίηση, έτσι, χωρίς να υπάρχει καμιά νέα υποδομή, και θα μου πείτε εύλογα τι στόχο έχει αυτή, ας πούμε, η συγχώνευση των σχολικών μονάδων, έτσι. Είναι για να χαθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών και να μειωθεί το προσωπικό σε βάθος χρόνου. Προσέξτε πώς το είπα, σε βάθος χρόνου.
0: Νέα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών αποφάσισε ο Δήμος Ηρακλείου, μειώνοντας το ανώτατο όριο ταχύτητα στις σχολικές ζώνες από τα 30 στα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Η απόφαση αφορά δρόμους όπου έχουν ήδη διαμορφωθεί υπερυψωμένες διαβάσεις και παρεμβάσεις κυκλοφοριακής ασφάλειας, ενώ θα τοποθετηθούν νέες πινακίδες και θα ανανεωθούν οι διαγραμμίσεις. Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κριτικός τουρισμός παρά τη μεγάλη αύξηση των αφήξεων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος και των διευθυντών ξενοδοχείων Κρήτης Γιώργος Πακενάκης, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και το Γιάννη Ραψομανίκη. Όπως τόνισε, η Κρήτη παραμένει ένας από τους πιο δυνατούς τουριστικούς προορισμούς, ωστόσο οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Σπακενάκη.
5: Σίγουρα είχαμε επιπτώσεις, γιατί ένας πόλεμος έχει φέρει ανασφάλεια, φέρνει οικονομικά προβλήματα.
4: Σωστό.
5: Επίσης, εμείς ήμασταν σχετικά κοντά στην επίμαχη ζώνη, παρότι ήμασταν ασφαλή περιοχή, για κάποιους ίσως αυτό δεν ήταν θετικό. Πολλοί κόσμος επέλεξε Ισπανία. Δηλαδή, από εκεί και μετά πήρε πολύ δυναμική η Ισπανία. Εμείς όμως κρατήσαμε σε ψηλά επίπεδα τις αφήξεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, το πρώτο εξάμηνο του 2026, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου έχει περίπου μέση αύξηση 7% σε αφήξεις. Και ήδη και ο Ιούλιος, πριν μας ανακοινώσουν τα επίσημα αποτελέσματα, είμαστε σε ένα 3,5-4% σε αφήξεις πάνω σε σχέση με πέρυσι. Άρα, λοιπόν, έχει δείξει Κρήτη ανθεκτικότητα. Έχουμε αφήξεις. Όμως έχει επηρεαστεί το οικονομικό κομμάτι. Όπως είπαμε ότι είναι φυσιολογικό οι τουρίστες να έχουν λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα ή ακόμα και όταν έχουν να είναι πιο συγκρατημένοι για ψυχολογικούς λόγους, για λόγους ασφάλειας.
4: Άρα έχει μειωθεί αυτό που λέμε μέση δαπάνη των επισκεπτών μας.
5: Έχει φανεί ιδιαίτερα και από πέρυσι και συνεχίζεται και φέτος.
4: Μάλιστα. Έχουμε εικόνα περίπου πόσο μπορεί να είναι αυτή η μείωση σε σχέση με πέρυσι της μέσης δαπάνης?
5: Πέρυσι είχαμε περίπου γύρω στο 20%, ένα πολύ σοβαρό ποσοστό. Φέτος θα είναι κάτι αντίστοιχο, πιστεύω.
0: Προειδοποίησε ότι χωρίς ουσιαστικά μέτρα στήριξης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα οδηγηθούν σε νέα λουκέτα, επεύθυνε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά είναι η έλλειψη χρηματοδότησης, το αυξημένο λειτουργικό κόστος και το ιδιωτικό χρέος. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Αυξημένο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και βέβαια το ιδιωτικό χρέος. Τρία πράγματα. Στα τρία αυτά πράγματα περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Θεσσαλονίκη επιτέλους να εξαγγείλει μέτρα στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Μέχρι σήμερα χαθήκαν εμπόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ σε ποσοστό 95% να αποκλίνουν τη μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα και την αυταπασχόληση. Το σύνολο της αυταπασχόλησης καταρχάς, 400.000 αυταπασχολούμενοι στην Ελλάδα, και βεβαίως ένα μεγάλο ποσοστό των ατομικών επιχειρήσεων, περίπου το 75% να αποκλείεται από κάθε χρηματοδότηση. Αλλά δεν μπορεί να πάει στην ψηφιακή μετάβαση, δεν μπορεί να πάει στην πράσινη οικονομία χωρίς να έχει σπόρους. Το δεύτερο είναι το λειτουργικό κόστος. Αύξηση λειτουργικού κόστου μεσοσταθμικά την τελευταία διετία 37,4%. Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ, οι αυξήσεις που έχουν περάσει στον καταναλωτή, στον τελικό καταναλωτή, είναι της τάξης maximum του 20%.
0: Περισσότεροι από 6 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων κρέατος κατασχέθηκαν από παράνομη μονάδα επεξεργασίας στο Ήλιον Αττικής μετά από έλεγχο των υπηρεσιών της περιφέρειας Αττικής. Οι ελεγκτές εντόπισαν επιχείρηση που λειτουργούσε χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις, ενώ τα προϊόντα δεν είχαν νόμιμη σήμανση και έγκυρους κωδικούς. Από την έρευνα προέκυψε ότι μέρος των προϊόντων είχε ήδη διακινηθεί σε 20 καταστήματα σε όλη την Αττική. Νέα δεδομένα για τον εξεδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με διεύρυνση των δικαιούχων, ανέδειξε μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο πρόεδρος των Φορεοτεχνικών Ελλάδας, Δημήτρης Χριστοφοράκης. Πάμε να ακούσουμε τις υπεσημάνσεις που έκανε ο κύριος Χριστοφοράκης.
6: Παράγεται μια πρόταση ρύθμισης. Η πρόταση ρύθμισης, λοιπόν, το βασικό στοιχείο που ελέγχει η πλατφόρμα είναι η δυνατότητα εξυπηρέτησης της ρύθμισης. Άρα, λοιπόν, εάν η ρύθμιση μπορεί να εξυπηρετεί με τα δεδομένα που αγγλεί ο εξεδικαστικός, η πλατφόρμα του εξεδικαστικού μηχανισμού, σε αυτήν την περίπτωση δεν έχουμε κούρεμα, Έχουμε προφανώς μεγαλύτερη διασπορά σε δόσεις σε σχέση με το έχουμε συνηθίσει. Να πούμε ότι ο ψωδικαστικός μηχανισμός έχει ένα επιτόκιο 3% ετησίως, πολύ μικρότερο από τις υπόλοιπες ρυθμίσεις. Και κούρεμα δικαιούνται μόνο όσοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, μηδενικές ή ελάχιστες καταθέσεις και προφανώς μικρή ή καθόλου περιουσία.
0: Ναι.
6: Ιδιόκτητη περιουσία.
0: Είπατε νωρίτερα ότι πολλοί πολίτες συγχαίουν τον εξοδικαστικό μηχανισμό με τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Είναι δύο διαφορετικά εργαλεία, ωστόσο.
6: Είναι δύο εντελώς διαφορετικά εργαλεία. Η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά οφειλές, να πούμε και για αυτήν, μια και άνοιξε πρόσφατα. Αφορά οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και μόνο. Οφειλές που είχαν καταστήλξει πρόθεσμες την 31/12 του 2023. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος. Μπορούν να ρυθμιστούν στις 72 δόσεις. Δεν περιλαμβάνει κούρεμα ούτε οφειλών ούτε προσαυξήσεων. Θα πρέπει να έχουν να μην είχαν ρυθμιστεί έως 29 έως και τις 21 Απριλίου του 2026 και να ισχύουν ως αρρύθμισης ως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης. Προϋπόθεση είναι οι οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1η Ιανουαρίου και μετά του 2024 και μετά με την ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων και εντός ενός μηνός είτε να εξοφληθούν είτε να ρυθμιστούν στην προηγούμενη παλιά ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.
0: Ξεκινά σήμερα η καταβολή των βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες από τον ΟΠΕΚΑ, Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, ενώ δεν χρειάστηκε να μπει σε διαδικασία κλήρωσης. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο άντρας αντιμετωπίζει κατηγορία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι βρίσκονταν σε άμυνα και πως η γυναίκα μπήκε στο σπίτι τους με σκοπό τη ληστεία. Η έρευνα συνεχίζεται με όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, ενώ σήμερα συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν την διασώστρια στην κηδεία της στη Σύρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, τη δέσμευσή του για την επανέναρξη της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο κ. Γκουτέρες δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για την προώθηση των συνομιλιών, ενώ στόχος είναι η πραγματοποίηση άτυπης διευρυμένης συνάντησης ως πρώτο βήμα για την επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. Μάχη με τις πλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς μεγάλες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να καταστρέφουν εκτάσεις, ενώ νέο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς αυξάνει τον κίνδυνο. Στη νοτιοδυτική Γαλλία, χιλιάδες πυροσβέστες επιχειρούν για έκτη μέρα στο μεγάλο πύρινο μέτωπο κοντά στο Μπορντό. Η ισχυρή σεισμική δύναμη δόνηση μεγέθους 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στο νησί Κιούσου στη νότια Ιαπωνία, προκαλώντας την έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι. Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους και τους επισκέπτες των παραθαλάσσιων περιοχών να απομακρυνθούν άμεσα από τις ακτές, καθώς αναμένεται κύμα τσουνάμι άνω του 1 μέτρου στις θαλάσσιες αυτές περιοχές. Την ίδια ώρα, όσο περνάει η ώρα, αναφέρονται τραυματίες και καταστροφές σε υποδομές αλλά και σε κτίρια. Νέα βεβαιότητα στη Μέση Ανατολή προκαλούν αντικρουόμενες δηλώσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την πορεία των εχθροπραξιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν τις επιθέσεις μετά από αίτημα της Τεχεράνης για επανέναρξη των συνομιλιών, προειδοποιώντας όμως πως η στρατιωτική δράση μπορεί να συνεχιστεί αν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά του, το Ιράν διέψευσε ότι υπάρχουν επίσημες διαπραγματεύσεις, τονίζοντας πως δεν θα δεχτεί πιέσεις για το πότε θα τελειώσει η σύγκρουση. Στη διεθνή επικαιρότητα, η μεταγραφή μου στον Παναθηναϊκό είναι μια πρόκληση που δεν με φοβίζει. Ίσα-ίσα μου δίνει χαρά και κίνητρο για να γίνω ακόμα καλύτερος, τόνισε μιλώντας στο Κρέτο Αν 102,3 ο Ηρακλειώτης Μάνος Μουτάφης, ο οποίος τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στους πράσινους. Η εθνική ομάδα είναι μέγιστη τιμή για έναν αθλητή και είναι ο επόμενος στόχος που θέλω να πετύχω. Με δύο νέα πρόσωπα από σήμερα, η προετοιμασία του Όφη, καθώς το Ρόζενταλ όπου προετοιμάζεται θα ενσωματωθούν τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, ο Δημήτρης Νικολάου και ο Αϊτόρ. Απόψε στις 8 το δεύτερο φιλικό της κριτικής ομάδας με αντίπαλο την Μπρέντα. Εντείνουν τις προσπάθειές τους οι δικούντες για την απόκτηση επιθετικού. Θερμή υποδοχή για τους αθλητές της εθνικής μας ομάδας πόλο κατά την άφηξή τους από το Σίδνεϊ, όπου κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελο. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Μενιζέλος είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές τους, ενώ την πολιτεία εκπροσώπησαν ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Μπρούτσης και ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Μαυρωτάς. Ακίνηση ενίσχυσης εν ώψη της παρθενικής της χρονιάς στην Elite League προχώρησε η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία απέκτησε τον ύψους 2-4 Αμερικανό Dr. Bradley. Δύο αθλητές του ναυτικού ομίλου Χανίων, ο Παναγιώτης Κόρακας και ο Κωνσταντίνος Πανδαγός, βρίσκονται στις κλήσεις της Εθνικής Παίδων στην υδατοσφαίριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων που θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεπ. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και βαθμία 7 μποφόρη. Θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 22 μέχρι και 35 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
7: Κρέτα 1 102,3.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
5: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets.

0: Κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Κρέτα One 102,3.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: το βιογραφικό σου.
1: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Το τελευταίο αντίο λένε αύριο Τετάρτη στις 12 μετά το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι στον 27χρονο Δημήτρη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στα Μάλια. Προειδοποίησε ότι αν δεν ληφθούν μέτρα θα δούμε λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απίφθινε μέσω του Creta One 102,3 ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς. Συνεγερμός στο Ηράκλειο μετά από πτώσεις οβάδων σε διατηρητέο κτίριο στην οδό Evans, αποκλείστηκε η περιοχή, αναζητείται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο ιατροδικαστής Χανίων έπειτα από 6,5 ώρες απολογίας. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση και τα προαιρετικά ομαδικά συνταξιδοτικά προϊόντα. Έδεσε στη Σούδα το Sun Princess με 5.000 επισκέπτες κρουαζιέρας. Σεισμός 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία, προειδοποίηση για τσουνάμι, τραυματίες και καταστροφές. Αφρικανική σκόνη σκεπάζει τη χώρα έως και αύριο Τετάρτη. Ενισχύονται τα μελτέμια μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο. Στους 35 βαθμούς Κελσίου, ο υδράργυρος σήμερα στην Κρήτη.
0: Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά.

0: Είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.

ότι έφτιαξε η ζωή και ότι προσπαθεί, ότι έφτασε ως εδώ και ότι γεννηθεί ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι σ' όλες τις στιγμές.

0: Τη μέρα σου αλλιώς. Κόνσταντιν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κόνσταντιν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: μεριά σου.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Το τελευταίο αντίο λένε αύριο Τετάρτη στις 12 μετά το μεσημέρι. Συγγενείς και φίλοι στον 27χρονο Δημήτρη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στα Μάλια. Προειδοποίησε ότι αν δεν ληφθούν μέτρα θα δούμε λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απίφθινε μέσω του Creta One 102,3 ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς. Συνεγερμός στο Ηράκλειο μετά από πτώση σοβάδων σε διατηρητέο κτίριο στην οδό Evans, αποκλείστηκε η περιοχή, αναζητείται ο διοκτήτης του ακινήτου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο ιατροδικαστής Χανίων έπειτα από 6,5 ώρες απολογίας. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση και τα προαιρετικά ομαδικά συνταξιδιωτικά προϊόντα. Έδεσε στη Σούδα το Sun Princess με 5.000 επισκέπτες κρουαζιέρας. Σεισμός 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία, προειδοποίηση για τσουνάμι, τραυματίες και καταστροφές. Αφρικανική σκόνη σκεπάζει τη χώρα έως και αύριο Τετάρτη. Ενισχύονται τα μελτέμια μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο. Στους 35 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρο σήμερα στην Κρήτη.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944 954 7.

0: Μήκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Μήκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
6: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: μας. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα Ουάν 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

κλειστά τα φώτα και κοιτάζω το κενό. Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Τι είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ, μη με ρωτάς. Δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω, κι αν δεν πιστεύεις

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

0: άστο άκρη δεν βγάζουμε.
1: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

αυτές που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Αυτές που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

Ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος, στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές μου.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

λένε πουλονί και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.